0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Σαρλίζ Θερόν, Σεντάγια και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
8: Stigma Radio.
7: Η ώρα είναι 5.

Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρούς Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7, εδώ στην καινούργια μας ώρα. Προσδεθείτε και σήμερα έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αναλύσεις και παρασκήνιο για όσα γίνονται. Πολύ σαχώς ακούγεται βαριά του φέκια πέφτουν, κρατήστε το όσο έχουμε το νου μας στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, να ανοίχνουμε και ένα βλέφαρο στην Ουκρανία. Ενδεχομένως εκεί ξαφνικά να γίνει κάτι πιο δυνατό από αυτό που εξελίσσεται μέχρι τώρα ούτως ή άλλως. Κρατήστε το αυτό. Με μια Ευρώπη η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο, εν πολλής υποκριτική, εισβολέας η Ρωσία, αλλά εταίρος και σύμμαχος η Τουρκία, ο άλλος εισβολέας, με τις αδιανόμενες

0: αδιανόητες, αδικαιολόγητες, εξοργιστικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας για το Κυπριακό. The Cyprus issue. Το Κυπριακό θέμα, The Cyprus issue. Πώς λέμε, ας πούμε, The Ukrainian issue. Σύντομα, αν έχουμε και Estonian issue, αν έχουμε και θέμα Εστονίας, γιατί αν μπουν ιδέες στη Ρωσία, θέλω να δω τι θα λέει η Κάλλας. Αν θα το λέει και τότε The Estonian issue. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ψευδεστήσεις δεν πρέπει να υπάρχουν, η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και η Κύπρος μαζί και να ετοιμαστούν για ακόμα μία φορά για τις πιέσεις των δίβουλων, ύπουλων και με σκοπιμότητα εταίρων Ευρωπαίων. Διότι για τη μεν Ρωσία απαιτούν αλληλεγγύη, για την δε Κύπρο συμβιβασμό. Δεν γίνεται, η απάντηση πρέπει να είναι μία και συγκεκριμένη. Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τίποτα λιγότερο. Και κάποια στιγμή αυτά τα περιδίκαιες και βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να αντικατασταθούν με μία λέξη. Απελευθέρωση. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε εντωμεταξύ εξελίξεις σε όλο το φάσμα των Αμερικανικών θεμάτων, έτσι, από το Μεσανατολικό, από το Ιράν, που είναι το πρώτο μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ο Τραμπ επανέρχεται στην αρχική τελικά πολιτική λογική που μάλλον ήταν και σωστή περί στρατιωτικής επιχείρησης μέχρι τέλους ή ακόμα δεν είμαστε εκεί, πηγαίνει βλέποντας και κάνοντας.
1: Δεν έχουμε ιδέα που είμαστε, γιατί να έχει μια... δεν έχει στρατηγική δυστυχώς, γιατί να είχε στρατηγική θα το είχε και ξεκαθαρίσει στο προπολογισμό του Πενταγώνου. Όπως είδαμε, ο Υπουργός Πολέμου παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο εχθές και λέει σύντομα δεν θα έχουμε λεφτά να συνεχίσουμε πόλεμο. Ο Πρόεδρος, αν είχε στρατηγική, δεν θα επέμενε για άλλα νομοσχέδια που δεν έχουν σχέση με το πόλεμο, θα έβαζε προτεραιότητα να μπορεί να εξασφαλίσει αυτό το προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν ξέρει κανένας που βρισκόμαστε.
0: Πόσα χρήματα ζητούν επιπλέον, ζητά ο Χέξεθ επιπλέον.
1: Ο Χέξεθ είπε ότι χρειάζεται και άλλα 70 δις και το έχουν κάνει πολιτικό το θέμα. Λένε φταίει ο Biden. Παιδιά, όποιος φταίει τώρα, χρειαζόσαστε τα λεφτά. Αν θέλετε να έχετε και να παρουσιάσετε και να πιστεύει ο υπόλοιπος ο κόσμος και ιδιαίτερα να πιστεύουν οι εχθροί σου ότι μπορείς να το πας προς το τέλος, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς να εξασφαλίσεις αυτό το ποσό. Και δεν υπάρχει τέτοια εξασφάλιση. Υπάρχει και το θέμα, δυστυχώς, που ο αντιπρόεδρος και κάποιος μια μέρα θα μας εξηγήσει τι περνάει από το μυαλό του J.D. Vance, δημιουργεί ανταγωνισμό και κακή πρόθεση προς το Ισραήλ. Αν θέλουν να πάνε προς το τέλος, θα πρέπει συντονισμένοι με το Ισραήλ. Αν θέλουν συνομιλίες, κάπως θα πρέπει να πείσουν και το Ισραήλ ότι αυτό είναι καλύτερος μέθοδος. Αλλά τώρα φαίνεται ότι μέχρι και ο πρόεδρος ο ίδιος έχει βγει και ρεπορτάζ ότι από όλα τα θέματα που έχει και με τον Νετανιάχου είναι και τσαντισμένος, που ο Νετανιάχου μιλάει εναντίον τα F-35 στην Τουρκία. Σήμερα είδαμε και ένα γράμμα που η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε σε βουλευτές που διαμαρτυρηθήκανε για τις σχέσεις Τουρκίας με το Χαμάς και σαν να μας λένε δεν μας πειράζει. Ότι μας βοηθάει και η Τουρκία στο Γκάζα, λέει. Και ό,τι βοήθεια παίρνει το Χαμάς στην Τουρκία το παίρνει ανεπίσημα. Που αυτό το ξέρουμε όλοι τι ρόλο έπαιξε και ο Φιντάν να δημιουργήσει το Χαμάς σαν στρατιωτική δυνάμει.
0: Ναι, τη Χαμάς την έχει στηρίξει. Συγγνώμη, τι λέει η επιστολή, τι λέει, ότι δεν πολύ πειράζει την κυβέρνηση, την Αμερικανική, που η Τουρκία στηρίζει τη Χαμάς.
1: Το αγνοούν. Το αγνοούν τις λεπτομέρειες της υποστήριξης προς το Χαμάς. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Μου δείχνει ότι δεν έχουν στρατηγική. Προσπαθούν να τα μαζέψουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Και σε μια ακατάλληλη στιγμή. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε και έχουμε πολλά προβλήματα με τους προϋπολογισμούς εδώ στην Αμερική. Έχουμε ενδιάμεσες εκλογές. Έχουμε αντιπρόεδρο που πάει προς μια κατεύθυνση σε σχέση του Ισραήλ, υπουργό εξωτερικών, σε άλλη σχέση, σε άλλη κατεύθυνση.
0: Εδώ είναι αυτό που λες σημαντικό, γιατί είναι εμφανές πλέον ότι ο Ρούμπιο και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος ο Βάνς και ο υπουργός εξωτερικών ο Ρούμπιο κινούνται σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, αλλά και για τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο. Είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα την πλατφόρμα του Ρούμπιο με αφορμή την διάσκεψη για την ακροαριστερή τρομοκρατία, που ήταν μια ολόκληρη πλατφόρμα για την Αμερική. Ήταν μια πλανητική πολιτική. Πήρε αφορμή από την διάσκεψη και ξεδίπλωσε μια ολόκληρη πλατφόρμα πολιτική. Τελείως αντίθετη από αυτή του Βάντς.
1: Είναι τελείως αντίθετη και δεν ξέρουμε και ποιοι δύο επηρεάζουν τον πρόεδρο πιο πολύ προς στιγμής. Ο πρόεδρος δεν ξέρουμε τι θέλει. Απ' τη μία λέει θέλω τέλος του πολέμου, απ' την άλλη λέει θα σας καταστρέψω. Και αυτή η ρετορική τώρα έχει φτάσει στο σημείο που βλάπτει και στρατηγικό σχέδιο, εμποδίζει στρατηγικό σχέδιο. Μέχρι και οι σύμμαχοι δεν ξέρουν, δεν έχουν επικοινωνίες με συμμάχους. Έχουμε, και δεν είναι μικρό πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έχουμε ακόμα οι μισές χώρες στον πλανήτη δεν έχουν πρέσβη της Αμερικής, που πάει να πει έχουν ένα υπηρεσιακό δεύτερο που είναι Chargé, που είναι υπεύθυνος για την πρεσβεία, και όπως ξέρουμε αυτή η κυβέρνηση μπορεί και να όχι μόνο δεν ακούει τη γραφειοκρατία, δεν επικοινωνεί με τη γραφειοκρατία, και έχουμε άτομα σαν τον που το έχουμε συζητήσει και ξανά και ξανά και ξανά, τον κύριο Μπάρακ, που επηρεάζει όλη την πολιτική και μάλλον είναι η δικιά του η πολιτική στη Μέσα Ανατολή.
0: Έτσι φαίνεται. Γιατί προωθεί όλη την ενοποίηση αυτού του χώρου. Στην ουσία προωθεί ένα σχέδιο που είναι ανταγωνιστικό, αντίπαλο του ΑΕΜΕΚ. Προωθεί όλη την ενοποίηση του χώρου Συρίας, Ιράκ, Τουρκίας. Με ένα φωνητικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, που είναι ανταγωνιστικό του ΑΕΜΕΚ, αγωγού κλπ.
1: Και επειδή ανάφερε και το Κυπριακό, να τον φοβόμαστε πάρα πολύ στο Κυπριακό. Να μην νομίζει αυτό να ακούει το Φιντάν και να λέει μπορώ να βρω και σχέδιο εδώ, και να πάει να πείσει τον πρόεδρο τον Τραμπ λύσε το Κυπριακό και θα πάρεις Νομπέλ Ειρήνης. Σε μια στιγμή που δεν έχουμε ισχυρό πρέσβη της Αμερικής στην Αθήνα και ακόμα δεν έχουμε καθόλου πρέσβη της Αμερικής στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αυτό με το Κυπριακό είναι όντως επικίνδυνο, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και δυστυχώς έχουν διοριστεί για ακόμα μια φορά στις τουρκικές θέσεις και χειρότερα, δηλαδή τώρα πάνε για συνομοσπονδία, πάλι ένα έκτρωμα επαναφέρουν, χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, εκεί χρειάζεται προσοχή. Κάτι τελευταίο, Έντι, βλέπεις...
1: Όχι μόνο προσοχή, αυτά που έχουν διαβάσει πρέπει να υπάρχει μια δήλωση, δεν τα δέχεται κανένα.
0: Σωστό.
1: Από τώρα, αυτά που έχει αφήσει η κυρία Χόλγεν, και να προσέχουμε και τους Έλληνες, αυτούς που είναι στην Αθήνα, που μας λένε, και δεν θα πω ονόματα, τι καλή είναι η Χόλγεν.
0: Σωστά.
1: Αυτά που έχει βγάλει η Χόλγεν δεν δέχονται. Και εγώ το δηλώνω. Εγώ πάω, αν βάλουν αυτά σε δημοσκόπηση, φεύγω από την Αμερική να πάω εναντίον. Δηλώνω όχι από τώρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά που έχει βάλει κάτω.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί η Χόλγεν έχει μεταφέρει, να πούμε ότι είναι η ειδική απεσταλμένη του ΟΕΕ, η Χόλγεν, η οποία έχει μεταφέρει αμάσιτες ολόκληρες τις τουρκικές θέσεις. Έχεις δίκιο, χρειάζεται προσοχή. Ναι. Και χρειάζεται από τώρα ξεκαθάρισμα, όχι από τώρα.
1: Και και για όλα τα ορφανά του Ανάν που υπάρχουν ακόμα στην Αθήνα και στην Κύπρο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Η περηφάνεια τους για το Ανάν, αν είχε περάσει το Ανάν, και όποιος θέλει να έρθει στο πρόγραμμά του που ακόμα υποστηρίζει το Ανάν.
0: Δεν θα υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν θα υπήρχε 3-1, δεν θα υπήρχε ΑΟΣ στην Κύπρο, δεν θα υπήρχε. Όποιος θέλει να γλύφει ακόμα το Ανάν, να τον καλέσει σε αυτή την εκπομπή απέναντί μου.
0: Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ. Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Έντι Ζεμενίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ακούμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε κάνει μια αναφορά προχθές για ένα σχέδιο της Τουρκίας, το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, με χρηματοδότηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την χρηματοδότηση Ισλαμικών σχολείων σε 34 χώρες, ευρωπαϊκές κυρίως και όχι μόνο. Είναι ένα από τα σχέδια, ένα από τα πλοκάμια της Τουρκίας για την Ισλαμική διείσδυση με τουρκικό πρόσημο στην Ευρώπη και όχι μόνο. Συνολικά στην Δύση. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Ακόμα ένα πλοκάμι της Τουρκίας, ένα δις τουλάχιστον δολάρια, χρηματοδότηση σε 34 χώρες για Ισλαμικά σχολεία.
1: Ναι, έχουμε αποκάλυψη από έναν διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Solidarity with Others από το Βέλγιο, για το τουρκικό ίδρυμα Marif, που έχει ως στόχο να εξάγει τον πολιτικό Ισλαμισμό. Έχεις δίκιο φυσικά ότι είναι και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια βέβαια, που αφορά εμάς άμεσα, γιατί παντού μας αφορά, αλλά στα Βαλκάνια είναι άμεσο, όπως αντιλαμβάνεσαι, Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία. Θεωρητικά ο τουρκικός οργανισμός αυτός είναι μη κερδοσκοπικός. Πρακτικά χρηματοδοτείται από το καθεστώς Ερντογάν και το τουρκικό κράτος. Λειτουργήσε πάνω στη βάση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Γκιουλέν, που ήταν σε 29 χώρες τουλάχιστον, και επεκτάθηκε μετά και σε άλλες. Εάν δεσφάλω έχει φτάσει στις 55 χώρες. Η διαφορά έγκυται βέβαια στη μεταστροφή της στρατηγικής του Ερντογάν μετά το πραξικόπημα, που από πιο ήπια σε συνεργασία με τον Γκιουλέν τότε μετεξελίχθηκε σε εκθετικά επιθετική. Μέσα σε 8 χρόνια έχουν διοχετευτεί πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτή η αντικατάσταση από το καθεστώς Γκιουλέν στον απευθείας έλεγχο του Ερντογάν μας δείχνει η έκθεση όμως ότι σε αρκετές χώρες έγινε και βία. Για παράδειγμα, στο Μάλι, στη Λωρίδα του Σαχέλ, έχουμε μονάδες ασφαλείας της χώρας να πετάνε έξω κυριολεκτικά Τούρκους δασκάλους του συστήματος Γκιουλέν, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία των σχολείων και μεταφέροντάς τα μετά στο τουρκικό ίδρυμα. Στο Αφγανιστάν, για να γίνει αυτή η μεταφορά στο ίδρυμα, χρησιμοποιήθηκαν επίσης αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό το δρόμο, την επιβολή διπλωματικών πιέσεων, ούτως ώστε να υποχωρήσουν στη βούληση του Ερντογάν, ακολούθησαν και αρχές της Βενεζουέλας, επέκεινα τις τότε συναντήσεις Ερντογάν Μαδούρο κατά το παρελθόν. Και έχουμε το ίδιο μοτίβο σε πολλές άλλες χώρες, Ζάμπια, Λιβερία, Νίγηρα κτλ. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον συμπέρασμα της Solidarity with Others είναι ότι νομικώς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και το άρθρο 7 παράγραφος 1 του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας, σύμφωνα με την οργάνωση επαναλαμβάνω, συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συνίσταται σε δίωξη. Και αυτό συνάγεται επί τη βάση των σωρευτικών δράσεων του τουρκικού κράτους για αυθαίρετη κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας, στοχευμένη άρνηση πρόσβασης στη δικαιοσύνη για άμαχο πληθυσμό, ακύρωση επαγγελματικών αδειών διδασκαλίας, ελαιοπολιτικής συσχέτισης που δεν ευθυγραμμίζεται με το καθεστώς Ερντογάν. Υπάρχουν βέβαια και αθέατες όψεις που είναι η προέκταση της έκθεσης. Όπως ότι ο Οσμάν Νούρι Καμπακτέπε, υψηλόβαθμος του τουρκικό ίδρυμα αυτό για χρόνια, έχει κατηγορηθεί ότι παλαιότερα είχε μεταφέρει μέσω μιας άλλης ανθρωπιστικής οργάνωσης, της IHH, όπλα με τα φορτηγά της σε τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμπχάτ αλ Νούστρα, τότε παράρτημα της Αλ-Κάιντα. Παρατηρούμε λοιπόν το επίπεδο μεθόδευσης σε χώρες όπως στη Συρία, για να φτάσει η Τουρκία σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο υπάρχει σήμερα στη Συρία, χρησιμοποιώντας πρόσωπα μέσω του φαινομένου της περιστρεφόμενης πόρτας. Και αυτά τα πρόσωπα βλέπουμε ότι διαθέτουν την αντίληψη της σύνδεσης της πολιτισμικής συνάφειας, που κατηγοριοποιείται βέβαια στην ήπια ισχύ, με τη στρατιωτική ενίσχυση που κατηγοριοποιείται στη σκληρή ισχύ. Και οφείλουμε να εγκύψουμε σε χώρες όπως το Μάλι, όπου για να γίνει το χατήρι του Ερντογάν, ο τελευταίος υπεσχέθη τουρκικά drones, αντάμα με οικονομική και αναπτυξιακή βοήθεια, την περίοδο που σταδιακά αποσυρώταν η Γαλλία. Το Μάλι να θυμίσω στους ακροατές μας ότι είναι μέρος της λωρίδας του Σαχέλ, τις μεταναστευτικές ροές του οποίου προς δυσμάς χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να πιέζει περαιτέρω την Ευρώπη παρουσιαζόμενος ως διαμεσολαβητής. Αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είδαμε ότι τον Ιανουάριο του 26 η Σομαλία εν αναφορά της παράτασης της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο μαζί με το Πακιστάν απήχε. Η Σομαλία είναι κομμάτι του παζλ για το πώς βλέπει και το ρόλο του σχολείου Ερντογάν, διότι εκτός από την τουρκική στρατιωτική βάση, την Τέρξομ, όπλα, ντρόνους και τα λοιπά και τα λιμάνια που εκμεταλλεύεται εκεί, έχει σχολεία του Μαρίφ. Άρα λοιπόν είναι ένα ενιαίο πακέτο διείσδυσης και επιρροής αυτό το οποίο συμβαίνει. Και θα σου πω και μια άλλη αποκάλυψη, την οποία διάβασα στο Middle East Forum, που θεωρώ ότι βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο αυτόν που συζητάμε. Τη μεγάλη αποκάλυψη που έγινε για την οργάνωση CARE, δηλαδή το Council of American Islamic Relations. Αυτή πρόκειται για μια οργάνωση που κρύβεται πίσω από τη λεοντή της υπερασπίσεως των μουσουλμάνων στη ΣΥΠΑ. Η οργάνωση αυτή όμως χρηματοδοτείται μέσω της Ισλαμικής Τράπεζας Ανάπτυξης, μέτοχος της οποίας είναι και η Τουρκία, μαζί με το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Το ΚΕΡ λοιπόν έχει κατηγορηθεί πως έχει χρηματοδοτήσει σχολεία στο Τέξας, τα οποία διαθέτουν ισλαμικά αναλυτικά προγράμματα. Το Τέξας, διερευνώντας την υπόθεση περαιτέρω, έχω την αίσθηση ότι είπε ότι πρόκειται και για διείσδυση της μουσουλμανικής αδερφότητας, κινήθηκε και χαρακτήρισε το ΚΕΡ ως τρομοκρατική οργάνωση. Τι κάνανε λοιπόν?
0: Συγγνώμη, μια και το αναφέρεις, στο Τέξας υπάρχει πολύ έντονη προσπάθεια διείσδυσης. Μεταξύ άλλων, έχει ζητηθεί άδεια, έχει προς το παρόν μπλοκαριστεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη η άδεια για τη δημιουργία μιας αμυγός ισλαμικής πόλης. Στο Τέξας, παραλαμβάνω. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστά. Πιθανολογώ λοιπόν ότι βρίσκονται σε άμεση συνάφεια τα δύο πράγματα που λέμε, έτσι για να τη χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση το Τέξας. Τι έκανε όμως το ΚΕΡ? Σε άμεση απάντηση η οργάνωση μεταβίβασε τα κεντρικά της γραφεία σε ένα ισλαμικό καταπίστευμα αξίας, άκου λάμπρο, 10 δολαρίων, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία φάντασμα ιδρυμένη από τον ίδιο τον ταμείο της οργάνωσης. Και δεν μπορεί εύκολα τώρα να μπει το Αμερικανικό κράτος για να κάνει τον έλεγχο. Συνεπώς, ενώ η Τουρκία έχει δικό της στρατηγικό μοντέλο πολιτισμικής διείσδυσης, συμμετέχει, βλέπουμε, στην ενιαία προπαγάνδα του όλου πολιτικού Ισλάμ. Ασχέτως αν έχουν διαφορετικούς στόχους για το ποιος θα ηγεμονεύσει και με ποιο τρόπο θα ηγεμονεύσει, αλλά έχουν ελάχιστη κοινή συνισταμένη, που είναι κριτική στη Δύση, δημιουργία μιας αυτοφοβίας στο μέσο δυτικό και εργαλειοποίηση του Παλαιστινιακού ως υποσυνείδητου σχήματος συλλογικής ενοχής. Τα σχολεία λοιπόν για την Τουρκία είναι η προμετωπίδα του αγώνα, όπως και τα τζαμιά βέβαια, όμως δεν περιορίζεται σε αυτά. Εντάσσεται μέσα η Τουρκία σε ένα ψηφιδωτό τραπεζών, νομικών δομών και ψηφιακών δικτύων, η υποδομή των οποίων δεν έχει ξεκινήσει σήμερα. Οικοδομείται εδώ και δεκαετίες και απλά τώρα σταδιακά ενεργοποιείται. Η Ελλάδα βέβαια, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για την Ελλάδα λίγο, κανονικά θα διέθετε τρόπους αντιμετώπισης, τους οποίους δεν ενεργοποιεί. Βλέπουμε τον Elon Musk, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σήμερα έκανε ανάρτηση, όπου λέει ότι θα χρηματοδοτούσα με 100 εκατομμύρια δολάρια το Mel Gibson, για να φτιάξει μια κανονική Οδύσσια. Τώρα θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Όμως βλέπουμε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο καθημερινά αγωνία, έστω και για τα συμφέροντά του. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τώρα δίκη προθέσεων.
0: Παρεμβαίνει πάντως για τη συλλογική δυτική υπόθεση. Αυτό που λέμε συλλογικό δυτικό πολιτισμό με όλες τις εκφάνσεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά στον πολιτισμό, την οικονομία, την άμυνα, τα έθνικα, την εθνική ταυτότητα, την.
1: Μα αυτό αποκάλυψε επί της ουσίας. Δηλαδή επί της ουσίας αυτός έκανε γνωστό αυτό που έχουμε πει για τους βιασμούς, τους μαζικούς που έγιναν στη Βρετανία με τους Πακιστανούς και τα πακιστανικά δίκτυα. Λοιπόν, δεν έχει προσκληθεί στην Αθήνα όμως ο Elon Musk. Δεν μιλούμε τώρα μόνο για την επέκταση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, που θα έπρεπε βέβαια να λειτουργήσει στο πρότυπο άλλων ιδρυμάτων που ασκούν η ουσιαστική επιρροή, βλέπε British Council, Γκέτε ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μιλούμε μόνο για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς που διαθέτουν πρόσβαση σε πολιτικά και ακαδημαϊκά.
0: Είναι απασχολημένοι εδώ, Ραφαήλ, για να ανακοινίζουν και να γενιάζουν τζαμιά. Προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, πήγε στα εγγένεια τζαμιού στα Ιωάννινα, αλλά δεν πήγε στο μνημόσυνο για τους πέσοντες στην Κύπρο. Προτίμησε να πάει στο τζαμί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Δεν είναι απίστευτο. Και η κυρία Μενδώνη έχει κάνει. Αντίθετα.
0: Η κυρία Μενδώνη είναι πολύ δραστήρια στο να ανακοινίζει τζαμιά σε όλη τη χώρα. Μνημεία λοιπόν, δουλεία.
1: Ναι. Άρα λοιπόν. Έχουμε τον Elon Musk, ο οποίος έβγαλε το Citizen Vigilante. Αν δεν το έβγαλε, δεν το βλέπει κανείς. Ναι. Ποιος έχει μεταλλεύει την παρουσία του Jordan Peterson στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος διανοούμενος αυτή τη στιγμή στη Δύση με τη μεγαλύτερη επιρροή. Έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί στη Δύση, γιατί θέλω να το πω αυτό στους αγαπητούς ακροατές. Διανοούμενος, γιατί πρόκειται περί διανοούμενο, δεν πρόκειται για ένα απλό εγκέφαλο, να έχει τέτοια επιρροή μαζική. Λοιπόν, ο οποίος όμως είναι υπέρ του δυτικού πολιτισμού. Ξεκίνησε λοιπόν στην Ελλάδα ο Τζόρνταν Πίτερσον τη δημιουργία του δικού του πανεπιστημίου. Τον υποδέχθη υπουργός πολιτισμού. Για παράδειγμα, εφόσον είπαμε για την υπουργό.
0: Θα ήταν σιγά
1: τον υποδέχθη ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πώς χρησιμοποίησαμε την πρώην βασιλική οικογένεια. Να σου το πω και αυτό. Δεν λέω ότι είμαι βασιλικός ή τίποτα τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ως CPSK.
1: Έχουν εδώ, έχουν έρθει οι άνθρωποι, έχουν εγκατασταθεί κτλ. Για να επηρεάσει κάπως τις αποφάσεις του Κάρολου, που φημολογείται ότι είναι κρυφοορθόδοξος, αλλά τι έκανε ο Κάρολος. Συναντήθηκε με ημάμιδες και εκπροσώπους της μουσουλμανικής κοινότητας του Κέμπριτζ. Το τέμενος του Κέμπριτζ, το οποίο ανεγέρθη με συμβουλή της Τουρκίας. Την ώρα λοιπόν που το τζαμί είναι για τον Ερντογάν σύμβολο κυριαρχίας, ο Κάρολος ασχολήθηκε με το γεγονός ότι θεωρείται το πρώτο οικολογικό τέμενος της Ευρώπης. Λοιπόν, είναι στο πλαίσιο.
0: Το Ισλάμ έχει οικολογικές ευαισθησίες. Έχουν και οικολογικές ευαισθησίες.
1: Λοιπόν, άρα είναι στο ίδιο πλαίσιο αυτά της λογικής που διέπει το ελληνικό κράτος εδώ και χρόνια. Αντί να έχει προβεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ήδη στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων, ασχολείται με την πράσινη μετάβαση. Άρα, εδώ πέρα είμαστε θεατές της άλωσής μας, διότι μην ξεχνάμε, θα το ξαναπώ μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ότι η Δύση. Για να επανεκκινήσει, πρέπει να επανεκκινήσει από την Ελλάδα. Είναι η μήτρα όλου του πολιτισμού.
0: Και η πολιτισμική, γόμωση της Δύσης.
1: Και το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό. Το είδες με την Οδύσσια του Νόλαν αυτό το πράγμα.
2: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στίγμα.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μέσα σε όλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην παγκόσμια οικονομία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και λόγω των οικονομικών ασύμετρων εξελίξεων και λόγω της αμερικανικής πολιτικής, της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου, η οποία κάθε μέρα κρύβει και μια έκπληξη. Μέρι Βενέτη, οικονομολόγος, αναλύτρια, επενδυτική σύμβουλος, liberal.gr. Καλησπέρα. Αρθρογράφος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε μια νέα αναταραχή σε σχέση με τους δασμούς πάλι.
1: Δυστυχώς, χθες ο πρόεδρος Τραμπ ξύπνησε με διάθεση να αναταράξει πάλι τα νερά. Και δεδομένου του ότι υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες, εξέφρασε την πρόθεση να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα στην Αμερική. Δασμός 100% από τον Αύγουστο του 28. Εάν δεν έχουν μέχρι τότε μετακινήσει οι εταιρείες στην παραγωγή συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων σε ΣΥΠΑ. Αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δημιουργεί ήδη ανασφάλεια σε μια πιεσμένη αγορά και σε πιεσμένες αποδιαστικές αλυσίδες κατά συρροή, μία με την COVID, μία με την Ουκρανία, μία με τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι και σαν άφλεξη πάλι αυτές τις μέρες, μία με μια εκεχηρία που μία ισχύει, μία δεν ισχύει, ξέρετε, και έχουμε συνεχώς επανεκκινήσεις των συνομιλιών χωρίς να καταλήγουν όμως κάπου. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ, που είναι ότι θέλει να μετακινηθεί η παραγωγή πολλών εταιριών που έχουν γενώσιμα εντός των ΗΠΑ, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα στα 2 χρόνια που δίνει περιθώριο. Οπότε, ξέρετε, εδώ πέρα ζητάει πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ανέφικτα.
0: Δεν μπορούν να δημιουργηθούν τα εργοστάσια, έτσι, και οι υποδομές.
1: Βέβαια, η δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής είναι μια επένδυση τεράστιας κλίμακας. Απαιτεί τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να τεθεί σε λειτουργία. Άρα το χρονοδιάγραμμα αυτό υπερκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα που έχει ο πρόεδρος.
0: Φαντάζομαι το κάνει για πίεση και όσοι δηλώσουν πρόθεση ή ξεκινήσουν θα του δώσει παράταση, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, σαφώς. Και είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί ολίγες φορές. Το θέμα είναι ότι βλέποντας αυτό το ανέφικτο του χρονοδιαγράμματος, πολλές εταιρείες μπορεί να επιδιώξουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα έσοδα στη ΣΥΠΑ. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τα γενώσιμα ήδη θα αρχίσουν να ανεβαίνουν εκεί, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός καταναλωτής να έχει, πέρα από τα προβλήματα που έχει το πληθωριστικά με τα καύσιμα κτλ., να αρχίσει να έχει πρόβλημα στο πολύ κομβικό τομέα του φαρμάκου. Και να ξέρετε ότι κάτι που δεν έχει επικοινωνηθεί και πολύ στα μέσα, ότι η αμερικανική κυβέρνηση, ακούγεται, είναι σε αμερικανικά κυρίως μέσα από όπως σας λέω, ότι σχεδιάζει να επιβάλλει δασμούς έως και 100% σε ορισμένα εισαγόμενα φάρμακα που προστατεύονται ακόμα από πατέντες, δηλαδή σε φάρμακα που είναι εκτός του γενώσιμου. Και αυτό έχει δημιουργήσει και με μια αναμπομπούλα, γιατί αν θυμάστε, πριν 6 μήνες, με αρκετούς εκπροσώπους εταιριών όπως η Merck και η Lilly κτλ., είχαν πέτυχε σε κάποιες συμφωνίες για αυτά τα φάρμακα. Οπότε τώρα και αυτοί είναι σε μια φάση που δεν ξέρουν πού βρίσκονται, αν αυτό που έχουν συμφωνήσει ισχύει, αν δεν ισχύει, και τα συναφή. Και είναι και κάτι το οποίο, σύν των άλλων, έχουμε και το γεγονός ότι πέρα από τα φάρμακα άφησε ευθμές ότι θα έχουμε δασμούς και σε άλλα πράγματα. Και επειδή μάλιστα 60 χώρες, ήδη στο Καναδά έβαλε δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα, είχε βάλει ήδη επιβάρυνση 25% σε εισαγωγές από τη Βραζιλία, και τώρα δεν ξέρουμε σε ποιον άλλον θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια, μια περίοδο που φοβόμαστε το πληθωρισμό, φοβόμαστε τις αυξήσεις επιτοκίων, οπότε ξέρετε, σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά, το μείγμα αρχίζει και γίνεται εκρηκτικό. Κάτι που φαίνεται, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και εξακολουθεί να φαίνεται στην αγορά των ομολόγων.
0: Πώς είναι με το αμερικανικό δεκαετές, πώς εξελίσσεται, ας πούμε?
1: Λοιπόν, για λεπτά να σας το πω τώρα, λες και είμαστε online, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι φλερτάρει συνέχεια με το 4,6. Θα δούμε τώρα. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το 4,65-70 είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 4,6 πλάς και 4,65-70 αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή σήμερα είχε πάει και 4,66. Ξέρετε, πάνω από το 4,8 υπενθυμίζω ότι αρχίζει πλέον να πονάει η αγορά ιδιαίτερα. Και δεν είναι μόνο η Αμερικανική δεκαετία, έτσι. Έχει συμπαστηθεί όλο το σύμπαν των ομολόγων. Εμένα ξεκολουθεί να είναι απορία στα αξιών το πόσο οι μετοχές δείχνουν τέτοια
0: αντοχή
1: με την αγορά των ομολόγων συνεχώς να ακουμπάει τέτοιες αποδόσεις. Γιατί να θυμίσω ότι και η γερμανική δεκαετία είναι πολύ πάνω από το 3, είναι στο 3,18. Η Γαλλία είναι σήμερα οριακά κάτω από το 4. Είναι μια κατάσταση, καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο το συζητάμε, έτσι, είναι σταθερά πάνω από τα 5%, είναι 5,06 για την ακρίβεια και πάει λέγοντας.
0: Η μετοχή, μια και το αναφέρατε, η αντοχή των μετοχών πού οφείλεται, είναι από κεκτημένη ταχύτητα. Είδα και νομίζω να θυμάμαι καλά το πρωί εκτιμήσεις από τις Bank of America που λέει ότι μπορεί και να επίκειται απότομη πτώση, γιατί υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ τιμών μετοχών και πραγματικής κατάστασης και προοπτικής.
1: Λέει, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογεί την επανάσταση του AI και την αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι και προξοφλητικοί οι μηχανισμοί, οι αγορές εκ των πραγμάτων. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ισχυρή προεξόφληση κερδών που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια. Και σαφώς έχουμε μια κόντρα με το τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με τις επιδόσεις αυτή τη στιγμή. Υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει και τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και νομίζω ότι εδώ θα κρυθούν πολλά, όπως πάντα, κάθε τρίμηνο εδώ κρίνονται όλα. Αν δηλαδή με τόσο υψηλό πύχη εξακολουθήσουν η τεχνολογική κολοσσή να καταδείπτουν τα ρεκόρ τους, προφανώς οι μετοχές θα συνεχίσουν να αγνοούν την αγορά των ομολόγων. Εάν όμως είτε αυτό το τρίμηνο είτε κάποιο από τα επόμενα δεν σταθούν στον υψηλό πύχη των προσδοκιών από πάνω, εκεί θα δούμε πολύ δυνατή διόρθωση στην αγορά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί αναλυτές που αυτόν τον καιρό κάνουν αναδιαθρώσεις των χαρτοφυλακίων και γίνεται ένα rotation στην αγορά που το έχετε δει ήδη, γιατί έχουμε κάποιες διορθώσεις τεχνολογικούς κόλωσους και γίνεται ένα σοβαρό rotation από αυτούς σε εταιρείες αξίας, σε εταιρείες με μεγάλη μεσματική απόδοση της πραγματικής οικονομίας, προσπαθώντας, ξέρετε, να προλάβουν μια τέτοια κατοχήρωση.
0: Σε ποιους κλάδους πηγαίνουν, δηλαδή φεύγοντας από τις τεχνολογικές, μάλλον μεταφέροντας μέρος του χαρτοφυλακίου από τις τεχνολογικές, πού πάνε?
1: Ενέργεια και υγεία πάνε κυρίως και υπάρχει και ένας κλάδος ο οποίος σιγά σιγά έχει αρχίσει και δείχνει μια πολύ μεγάλη δυναμική που είναι ο κλάδος στην ουσία των φυσικών υποδομών που απευθύνεται βέβαια για AI, δηλαδή φυσικές υποδομές για data center, για ενέργεια, για ψήξη. Γιατί τι γίνεται, αυτές οι εταιρείες δεν έχουν ανησυχήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο AI αν θα πετύχει, αν θα έρθει ένα κινέζικο μοντέλο πιο φθηνό κτλ. Αυτές ούτως ή άλλως εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι Big Tech κάνουν μεγάλες δαπάνες για φυσικές υποδομές. Οπότε παίρνουν ακριβώς, έχουν καβαλήσει αυτό το κύμα και αρχίζουν πολλοί διαχειριστές και το βλέπουν αυτό. Έτσι. Και περνάνε λοιπόν σε εταιρείες ενέργειας, ψήξης, data centers, κατασκευής κτλ. Και υπάρχει γενικότερα εδώ και μια μεγάλη τιμολογιακή. Είναι πολλοί λόγοι τέλος πάντων που γίνεται αυτό το rotation στην αγορά και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να γίνεται.
0: Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, επίκειται αύξηση?
1: Τώρα εδώ να σας πω την αλήθεια, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι πριν το Σεπτέμβριο, ούτως ή άλλως Οκτώβριο. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανέστρεψε αυτές τις θυμίσεις ότι τελικά δεν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Είδατε αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε πριν περίπου 20 μέρες. Το γεγονός ότι εδώ και 10 μέρες υπάρχει μια εκ νέου αναζωοπήρωση εκεί των ανθρωπαξιών έχει παγώσει πλέον αυτές τις εκτιμήσεις. Οπότε η αγορά αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη στο τι θα γίνει με τα επιτόκια. Γιατί υπάρχουν και φόβοι ανάπτυξης μαζί με φόβοι πληθωρισμού. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα μια χρυσή τομή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1. 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90 κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ένα περίεργο παζλ που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και να πάμε και στην επιβεβαίωση μιας είδησης την οποία είχαμε μεταδώσει εδώ πολύ νωρίς, ένα παρασκήνιο που αφορούσε την εμπλοκή των Κούρδων στο μέτωπο του Ιράν, η οποία τελικά εμποδίστηκε από την Τουρκία. Θα υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είχαμε πει και τι ακριβώς έγινε σήμερα που επιβεβαιώνει αυτό. Και θα πάμε και στο puzzle που προαναφέραμε. Αλέξανδρος Ιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια επιβεβαίωση μιας είδησης, ενός παρασκηνίου που είχαμε μεταδώσει, ότι ο αρχικός σχεδιασμός στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν περιλάμβανε και τους Κούρδους. Κάτι το οποίο στην πορεία στράβωσε, οι Αμερικανοί το εγκατέλειψαν κατόπιν παρέμβασης της Τουρκίας. Σήμερα αυτό επιβεβαιώθηκε.
1: Είναι κάτι το οποίο το είχαμε τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καλαρίτη, διότι πολύ απλά ανοιχτές πηγές μας δίνανε την πληροφορία ότι ήδη εξοπλισμός είχε μεταφερθεί σε κάποια τμήματα των Κούρδων στα ιρανικά εδάφη, ενώ και στις διαδηλώσεις οι οποίες κατεπνίγησαν εν τέλει από το ιρανικό καθεστώς, είχαμε διαπιστώσει ότι οι Κούρδοι ήταν βασική εθνοτική ομάδα η οποία συμμετείχε σε αυτές τις διαδηλώσεις και υπήρξαν ενδείξεις ότι πιθανόν να είχαν βάλει το χεράκι τους και ξένοι παράγοντες, κατά κύριο λόγο Ισραηλοί και Αμερικανοί. Αυτό όμως, κύριε Καλαρίτη, είναι μια προέκταση του σκεπτικού το οποίο είχαμε κάνει για την ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση. Να ξαναεπαναλάβω λίγο το σκεπτικό με πάρα πολύ έτσι ευσύνοπτο τρόπο. Οι Αμερικανοί, για να μπορέσουν να κάνουν στρατιωτική επιχείρηση, θα έπρεπε να έχουν κάποιους περισπασμούς για τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Εκτιμώ ότι ο βασικός στόχος των Αμερικανών θα ήταν το νησάκι Χάρκ, δηλαδή να αποκτήσουν το νησί Χάρκ, το οποίο αυτόματα σημαίνει πως όλη η οικονομία του Ιράν θα ήταν τυπικά όμηρος των Αμερικανικών δυνάμεων, έτσι ώστε μετά οι Αμερικανοί σε μια ανταλλαγή παύλα συνθηκολόγηση να πούν στους Ιρανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, σας δίνουμε πίσω το νησί Χάρκ, μπορείτε να λειτουργήσετε ως κράτος, σταματάτε όμως οτιδήποτε σας καθιστά απειλή για τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η επιχείρηση θα έπρεπε να συντονιστούν οι Κούρδοι, οι Άραβες των Νοτιών Επαρχιών και οι Βελούχοι, έτσι ώστε να συγκρατήσουν τις βασικές δυνάμεις των φορών της Επανάστασης, κατά κύριο λόγο στα βόρεια σύνορα. Αυτό το λέω γιατί άμα δει κάποιος το χάρτη θα καταλάβει ότι ο βορράς του Ιράν είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο σε πολιτικό θρησκευτικό επίπεδο. Οι νότιες επαρχίες έχουν αφενός τους Άραβες στο παραλιακό μέτωπο. Οι υπόλοιπες μεγάλες επαρχίες είναι οι κλασικές αρχαίες περσικές επαρχίες, όπου εκεί ο περσικός πληθυσμός είναι περισσότερο κοσμικός και λιγότερο προς το σιητικό θρησκευτικό καθεστώς. Κατά κύριο λόγο το θρησκευτικό καθεστώς είναι στα βόρεια, γιατί γι' αυτό ακριβώς και η Τεχεράνη, άμα δείτε, βρίσκεται σε εδάφη τα οποία είναι πέραν της κλασικής Περσίας. Επομένως, όλο αυτό το παζλ, κύριε Καλαρίτη, η χερσαία επιχείρηση, την οποία εγώ επαναλαμβάνω, δεν αποκλείω να συμβεί, ναι, έπρεπε να συντονιστεί με βάση αυτές τις εθνικές ομάδες. Και όλο τυχαίως, ποια δύναμη ήρθε και τα διέλυσε όλα,
0: η Τουρκία.
1: Η οποία Τουρκία, να πούμε κιόλας, ότι όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσε το Ιράν να εξοπλίσει τη Χεσμπολά.
0: Να πούμε και το παρασκήνιο εδώ. Κλιμάκια της Μοσάντ και της CIA είχαν επισκεφτεί επιτόπου τους Κούρδους της περιοχής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν προϋποθέσεις. Κατέληξαν λοιπόν ότι υπήρχαν προϋποθέσεις και σε αριθμούς και σε εξοπλισμό και σε πρόθεση και σε σχεδιασμό. Δηλαδή έδωσαν το OK οι δύο μυστικές υπηρεσίες, αντίστοιχα Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, πριν το σχέδιο εφαρμοστεί, πληροφορίες λένε ότι υψηλόβαθμος Αμερικανός παράγων, πολιτικός, ειδοποίησε την Τουρκία. Η Τουρκία παρενέβη και μάλιστα ο Ερντογάν πήρε τηλέφωνο του Τραμπ και το σχέδιο ακυρώθηκε και οι Κούρδοι ακόμα μια φορά εγκαταλείφθηκαν.
1: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι οι δυνάμεις των Βελούχων και μιλάω για τους Βελούχους συγκεκριμένα γιατί δεν ακούγονται πάρα πολύ, είναι άρτια εξοπλισμένες. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ψάξει θα δει ότι διεξάγονται μάχες μεταξύ του Πακιστανικού στρατού και των Βελούχων της Πακιστανικής πλευράς, γιατί οι Βελούχοι διαχωρίζονται μεταξύ Ιρανικών και Πακιστανικών εδαφών. Και αποτελούν μια δύναμη η οποία έχει αποκτήσει οικειότητα και στα μη επανδρομένα και στα drones και γενικότερα έχει διαμορφώσει στρατιωτικές δομές. Τις ίδιες στρατιωτικές δομές έχουν διαμορφώσει και οι Κούρδοι, όπως πολύ σωστά είπατε. Κατά κύριο λόγο οι Κούρδοι του Ιράκ έχουν τις πιο στιβαρές ένοπλες δυνάμεις. Όμως και οι Κούρδοι της Περσίας, ακριβώς επειδή είναι μέσα στο σύστημα και ξέρουν τα κατατόπια, μπορούν πανεύκολα να εργαλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα με τους Άραβες φυσικά των Νοτιών Επαρχιών, που και αυτοί δεν αναφέρονται σε καμία ανάλυση, να αποτελούν επίσης συγκεκριμένη ημερότητα, κύριε Καλαρίτη, και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανικές αρχές είχαν προχωρήσει πρόσφατα και στη σύλληψη ατόμου αραβικής καταγωγής Ιρανού, ο οποίος ήταν ένας πολύ διάσημος, από ό,τι θυμάμαι, influencer, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος αποτελούσε κίνδυνο εντός εισαγωγικών. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν και τα μάτια τους στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Και ο οποίος εκτελέστηκε, απαχωρίστηκε. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεσή του να περάσει από το Κογκρέσο, να προσπαθήσει να περάσει από το Κογκρέσο νόμο για την παροχή πυρηνικής τεχνογνωσίας για πολιτικούς σκοπούς, για οικονομικούς σκοπούς, για παραγωγή ενέργειας στη Σαουδική Αραβία. Κάτι το οποίο έχει βαρέσει καμπανάκια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στο Ισραήλ.
1: Όχι άδικα, και το λέω αυτό διότι παρότι έχουμε περιγράψει πολλές φορές στην εκπομπή σας για τα αμυντικά σχήματα τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν, εν τούτης βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της Αμερικής θεωρεί ότι με εξισορρόπηση συγκεκριμένων παραγόντων μπορεί να κάνει παιχνίδι στον κόλπο. Τι έχει συμβεί λοιπόν εδώ κατά την προσωπική μου άποψη? Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί πήγαν να προλάβουν καταστάσεις. Προσπαθούν να προσφέρουν ένα ενεργειακό δέλεαρ στη Σαουδική Αραβία έτσι ώστε να μην μπουν στο παιχνίδι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Οι Ρώσοι μπορούν να προσφέρουν εξίσου πυρηνική τεχνογνωσία, οι Κινέζοι μπορούν να προσφέρουν φωτοβολταϊκά, όπου είναι η νούμερο ένα δύναμη την συγκεκριμένη παραγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας, και η Σαουδική Αραβία θα ήταν κάτι παραπάνω από θετική για να παραλάβει αυτά τα συστήματα. Επομένως, ο Τραμπ τι κάνει? Τους δίνει ένα δέλεαρ στους Σαουδάραβες με σκοπό να τους αποσπάσει από τα σχήματα τα οποία πήγαν να διαμορφωθούν. Αναφέρομαι στην στρατηγική συνεργασία με το Πακιστάν και στη συνεννόηση με την Τουρκία για τον διάδρομο της Χετζάζης, μια πολύ δελεαστική πρόταση που κάνανε οι Τούρκοι προς Σαουδάραβες. Επομένως, ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει τα μπόσικα, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον κόλπο μέσω αυτής της συμφωνίας. Και φυσικά μετά από εκεί και πέρα υπάρχει και η απειλή προς το Ιράν, ότι ξέρετε, θα πάω να εξοπλίσω με πυρηνικά την Σαουδική Αραβία. Άρα να έχετε το νου σας ότι αν δεν συμφωνήσετε, πολύ πιθανό στο μέλλον να βρείτε απέναντί σας μια πυρηνική Σαουδική Αραβία. Και ο τρίτος λόγος, κατά την άποψή μου, είναι η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, μιας και οι Αμερικανοί δίνουν τεχνητή νοημοσύνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ενεργειακή ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα, και αυτό το οποίο τονίζουν οι Ισραηλινοί όχι άδικα, είναι ότι ο Τραμπ στην προσπάθειά του να κουμαντάρει το σουνιτικό Ισλάμ μέσω της Σαουδικής Αραβίας θα εξοπλίσει πυρηνικά μια αραβική χώρα, κάτι το οποίο αποτελούσε ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για τους Ισραηλινούς, γιατί πολύ απλά ξέρουν ότι μια πυρηνικοποιημένη Σαουδική Αραβία μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερο παιχνίδι με τους σουνιτικούς πληθυσμούς στη Μέση Ανατολή, που ποτέ δεν σταμάτησε να κάνει παρεπιπτόντως. Απλά το ανέβαλε.
0: Εξάλλου, αν παρασχεθεί πυρηνική τεχνογνωσία για την κατασκευή αντιδραστήρων για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, τα βήματα μετά είναι πολύ μικρότερα για την απόκτηση όπλου. Και μιλάμε τώρα για σουνιτικά κράτη, τα οποία μπορεί επιφανειακά να είναι φιλοδυτικά ή αμφίσιμα και γενικά να παίζουν και από εδώ και από εκεί πέρα. Άπαξ όμως και βάλουν στο χέρι πυρηνική τεχνογνωσία, είναι πολύ μικρό το βήμα. Εξάλλου, υπάρχουν και χώρες γύρω οι οποίες έχουν κάνει το βήμα. Πακιστάν, μην ξεχνάμε ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν έχουν ήδη μια συμφωνία αμυντική, έτσι.
1: Ακριβώς, το Πακιστάν βέβαια δεν ανήκει στον αραβικό κόσμο.
0: Όχι, δεν είναι Άραβες, είναι όμως Σουνίτες και έχουν συνεργασία ήδη αμυντική με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς, το Πακιστάν ήταν ένα ιστορικό λάθος το οποίο το κατάπιαν ορισμένοι, γιατί αυτόματα πυρηνικοποιήθηκε και η Ινδία, επομένως υπήρξε το αντίπαλο δέος και κάποιοι θεωρήσαν ότι εκεί θα υπάρχει μια ισορροπία. Στον κόλπο όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω επίσης ότι μια πυρηνική Σαουδική Αραβία μπορεί να ασκήσει άνετα πίεση και στο ξαδελφάκι της, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία Εμμυράτα το τελευταίο χρονικό διάστημα τα έχουν σπάσει και στην Ιεμένη και γενικότερα στο όλο πλάνο της περιοχής. Και αυτό είναι κάτι αρνητικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα Εμμυράτα φέρνουν τον κόλπο προς μια κατεύθυνση η οποία συμφέρει και την Ελλάδα και το Ισραήλ, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του σχήματος που έχουμε πει με τη Σομαλιλάνδη. Επομένως, αυτή η κίνηση του Τραμπ θεωρώ ότι είναι ρισκαδόρικη. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να κοιτάξουν περισσότερο προς τη Σομαλιλάνδη και γενικότερα τα υπόλοιπα σχήματα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, φαίνεται ότι ένα μέρος του Αμερικανικού καθεστώτος θεωρεί ότι με το Σουνιτικό Ισλάμ μπορεί να παίζει έτσι ώστε να δημιουργήσει μια αντίρροπη δύναμη απέναντι στο Σιητικό Ισλάμ που επικρατεί στο Ιράν. Το πρόβλημα όμως είναι, και αυτό είναι που δεν σκέφτονται πάρα πολύ, ότι και να συνθηκολογήσει το Ιράν, το Σουνιτικό Ισλάμ, εάν έχει προπύργια, μια πυρηνική Σαουδική Αραβία, μια Συρία η οποία ελέγχεται από την Τουρκία και την Τουρκία την ίδια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και θα έχουμε πλέον μια τάση για μια νέα αντιισορροπία απέναντι σε αυτό το σχήμα. Επομένως, εγώ το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ρισκαδόρικο.
0: Ναι, ένα πυρηνικό Πακιστάν, μια Αίγυπτος η οποία ούτως ή άλλως κλείνει όλο και περισσότερο προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ, γιατί ο Σίσι δεν θα είναι για πάντα εκεί, και μια Αφρική, Σαχέλ και Βόρειος Αφρική, η οποία και αυτή διολυσταίνει σταθερά προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δηλαδή, θα έχουμε ένα σχήμα, ένα τεράστιο πεδίο συνετικού Ισλάμ που θα έχει εκατοντάδες εκατομμύρια πληθυσμό, οπλοστάσια βαριά, πυρηνική τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, χρηματοδότηση, χρήμα πολύ και ατζέντα. Και αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μια δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάδος, της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, της άλλης, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά της άγνοιας που υπάρχει, αλλά της αντίληψης που διέπει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του με όλη την παραπομπή στα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα κοινωνικά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή, το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννητο υπήρχε, το ομιγέννητο δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων. Τώρα δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ, και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
0: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν είναι το πολιτικό κομμάτι, δεν περνάει.
1: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλινοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα, το οποίο λέει ότι εγώ θα προχωρήσω σύλληψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα

0: Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόληπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό λόμπινγκ, και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, κυρίως προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά για το εσωτερικό παιχνίδι, βάζει στο παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμπόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι ο μέχρι πρότινος εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, Καρίμ Χαν, πάφτηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊσραηλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφτηκε γιατί εκκρεμούν σε εις βάρος του καταγγελίες.
1: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή και να παρομοιάσουν στον Σάντσεθ στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Mm-hmm. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία, ο Σάντσεθ κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Ξέρετε, είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάτω στις οποίες γίνεται κάτι. Είναι άλλο η Ισπανία. Δεν έχει τη σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, που έχουμε εμείς με το Ισραήλ. Είναι άλλο η Ελλάδα.
0: Η Ισπανία έχει μια σχέση ιδιαίτερη με...
1: Θα τολμούσε ο Ισπανός να το πει αυτό για τον Ερντογάν, που έχουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό. Όχι. Σωστή αντιστοιχία. Σωστό χειαστή αυτό που κάνετε. Γιατί η σχέση δικιά μας με το Ισραήλ, ενώ συνεργασία σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας, πληροφοριών κλπ. Βασικά είναι πιο στενή από ότι είναι της Ισπανίας, που είναι κυρίως αμυντική, οικονομική και άλλη, και στενή συνεργασία με την Τουρκία, αλλά και πάλι προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντσεθ αυτό για τον Ερντογάν. Και μια και το αναφέρομαι στο Ισραήλ, να πω πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο. Έτσι, μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε δεν έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι έτσι, στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17%, πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτήν την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους ψηφοφόρους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντι-Ισραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπετε μια και το έφερε κουβέντα να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κ. Τσίπρας? Είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
1: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει το αυτό που λέμε θα πει να περάσει το 20%. Προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν διαθέσεις.
1: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή, και να ενώ συνολικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
1: Η λογική λέει ότι ο κύριος Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν στα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Mm-hmm. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση πιθανότητα τριών κομμάτων. Τότε...
0: Εννοείται με την Νέα Δημοκρατία?
1: Άμα είναι, θα είναι προφανές τα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
0: λέτε
1: πρέπει
0: ότι
1: να
0: ότι θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, yeah. Μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Mm. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση, πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20%, αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού μέσα εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις που βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα τρίτου κόμματος.
0: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
1: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς, mm-hmm, για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
0: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Για το τι θα κάνει.
1: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
0: Για το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα, ναι, παρακαλώ, ναι, πέστε, ναι.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ από τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μια αντίληψη. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά, και στα δεξιά, πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους, γενικά αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδεχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός, αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου, προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά τη ίδια τη χώρα, διότι περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά. Έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρό, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην Μικρά Ασία και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικός στρατός στην Ανατολία προέβησε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε τη μνήμη του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επιοικία, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, βιασμούς χωριών στα περίχωρα της Σμύρνης, ελληνικών χωριών και σφαγή ελληνικών πληθυσμών.
0: Ακόμα και τους προσκόπους φάξανε οι Τούρκοι. Τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά, έτσι.
1: Τα παιδιά, βέβαια. Κοίταξε, αυτή ήταν η περίφημη περίπτωση του Αηδηνίου το 1919, όταν οι τσέτες του μετέπειτα πρωθυπουργού Αντνάν Μεντερές εισέβαλαν στην πόλη, ευνηδίασαν τους εύζωνες του Σκηνά και αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την περιοχή και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης, τότε ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
0: Κάτι που προκάλεσε τη μήνη του Κονδύλη.
1: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνη του και του, συνολικά του
0: ελληνικού
1: ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τους 11.000 του Αηδημίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
0: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης, επειδή κάλυψαν τους Τούρκους, έτσι είπε ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
1: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο κ. Δηματοπούλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά Τούρκων αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του το Aftermath αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
0: Ούτε μαζική ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
1: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
0: Εν αντιθέση με τους Τούρκους που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
1: Ακριβώς και εδώ Λάμπρο πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες, με μονομένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά σύμφωνα με υπολογισμούς δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά είναι σαφές ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
0: και αυτά που είχαν προηγηθεί
1: οι ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
0: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση ας πούμε του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
1: Εννοείται και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι και τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σε σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
0: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστές των Ελλήνων στην μακραίων, στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια, Οθωμανική Ισλαμική κατοχή, επειδή οι Έλληνες εκδικήθηκαν όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά ή άλλες πόλεις, είναι και ανιστόρητο.
1: Ναι,
0: και
1: δεν το είπε. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν το είπα. Αλλά είναι η ίδια λογική.
0: Δεν το είπα, το λένε διάφοροι άλλοι. Έτσι.
1: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπε ο κατά τα άλλα έγκριτος καθηγητής. Γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα απονήματά του. Το ζήτημα είναι ότι το δικαιολόγησε κιόλας με έναν τρόπο ο οποίος είναι και ιστορικά βάσιμος.
0: Και με συγκρίσεις αδόκιμες, ναι, του τύπου η Γαλλία αναγνώρισε τα δικά της εγκλήματα.
1: Λες και οι Έλληνες,
0: ήταν αποικιοκράτες.
1: Οι Έλληνες δεν πήγαν ως αποικιοκράτες στη Μικρά Ασία. Δεν είχαν καμία αποικία. Είναι τελείως αβάσιμη η σύγκριση. Και αδόκιμη κιόλας, και μου κάνει εντύπωση. Ποιος ήταν ο στόχος όλου αυτού. Δηλαδή, το να, γιατί υπάρχει και μια, ξέρεις, μια ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη ενός ανθρώπου πνευματικού, ο οποίος έχει διδάξει παιδιά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γράψει και πολύ καλά βιβλία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ποιος είναι ο στόχος.
0: Και να πούμε ότι αυτή την υποθέτησή του την αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις δικαίωμα αξιώσεων σε γενοκτόνους, σε αυτούς που είναι γενοκτόνοι, να λένε Έλληνας καθηγητής αποκάλυψε στη δημόσια ελληνική τηλεόραση αυτά που σας λέγαμε εμείς, ότι οι Έλληνες προέβησαν σε σφαγές εναντίον των τουρκικών πληθυσμών. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα για να... Είτε γιατί, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία άγνοια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία άγνοια. Αν ήταν κάποιος άλλος θα έλεγα υπάρχει άγνοια. Εδώ δεν υπάρχει άγνοια. Και μάλιστα το περιέγραψε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι είπε για σφαγές χωριών στην Μικρασία. Είπε ότι Έλληνες στρατιώτες έκαναν περιδέρα. Δηλαδή ότι έκαναν οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι. Το αντιστοίχησε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ακόμα και στις περιγραφές του στο βιβλίο του Τόιμπι το δυτικό ζήτημα ή στις σελίδες της έκθεσης του ICRC. Δηλαδή δεν στοιχειοθετείται πουδενή. Να πούμε κάτι για την περίπτωση του Τόιμπι, γιατί ο Τόιμπι ήταν ο πρώτος που το ανέφερε. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια πυρπόληση ενός τουρκικού χωριού. Το ανέφερε στο περίφημο βιβλίο το δυτικό.
2: Στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Stigma Radio.
1: Γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα. Υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
0: Αυτό είναι
1: δηλαδή, αποτελέσμα. Εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απικιοκρατική ιστορία.
0: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι
1: ναι,
0: για
1: δηλαδή
0: απικιοκρατική.
1: Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένα γνωολογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός. Το αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό τον εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως. Και φταίμε και εμείς.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας.
1: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία, σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο.
0: Υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά δεν τους έχει διευκολύνει η ελληνική
1: υποτονική. Η ολιγορία
0: είναι ευκολία. Άλλοι έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα της ασπίδας του Αχιλλέα, των διαφόρων συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή, και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Κλενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμυνας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την ανοθόλα αεράμυνας. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής, με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak Max της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα David Sling. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Sling θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως στο σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο αεράμυνας της πολεμικής αεροπορίας, τα κέντρα αεράμυνας, και να παράγεται αυτό που λέμε στην στρατιωτική ορολογία ενιαία εικόνα. Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις σε μία οθόνη ό,τι βλέπουν όλα τα ραντάρ σου, όλοι οι υπόλοιπες θητήρες, εχθρικά και φιλικά αεροσκάφη, και να μπορείς να αναθέτεις αυτόματα στόχους. Δηλαδή να λες, είδα ένα ίχνος, το έχει δει το ραντάρ τάδε και αναθέτω επιτόπου να το αναχαιτήσει ο εκτοξευτής τάδε που βρίσκεται στο σημείο δίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι
0: το κέντρο διοίκησης που θα ενοποιεί αυτά τα συστήματα εμπεριέχεται στην παραγγελία.
1: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτό διοίκησης, Command and Control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά του
0: συστήματος.
1: Τους κωδικούς, να ξέρεις τον κώδικα μέσα, τι γράφει, και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ.
0: Τι χρόνια είναι, συγγνώμη, για πες.
1: Το κόστος τώρα, το κόστος, να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για Θόλο Αεράμινας, είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει, αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα, γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
0: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης, περίπου.
1: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με το Θόλο Αεράμενας των Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25, ας πούμε, και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε συζητήσεις. Το ότι περνάει από το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά, και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί οι συμβάσεις να κλείσουν και φέτος μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ απίθανο να ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα. Τα πέτα έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση Ιρανικών βαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο, ως εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Οδυσσέας στη θάλασσα του Νότου» που αφορά στη συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή να τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος του ήταν 240 περίπου, σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος, όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες, δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Οι δύο μόνο που το σκάσανε στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάουτον της αυτοσύνης
0: για
1: την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γύρισαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγόταν, και ένας ο Ροδίτης, ναύπηρος Μιχαήλ Ροδίτης, ο Άλβος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού, και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω, το Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής της επιστροφής που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε τρεις γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που είναι που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα, και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό σε ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα, δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης, ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός, η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε, ήταν πολύ σημαντικός στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδίων κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτοί μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία κτλ. Που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να δει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ναυτικούς, και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί, ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει, και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί, γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό, παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, υπάρχουν πάρα πολλά. Χίλιοι, Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο ΦΕΔ, το οποίο δεν το πειρέσε. Ευτυχώς. τεχνικός ο σεισμός. Είναι το Χουανγκριέγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο όχι χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία, λέγεται Γκριέγο, γιατί προήλθε από κάποιον Έλληνα, Χουανγκριέγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κτίσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ. Δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Mm. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με ένα Έλληνα λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάν ντε Φούκα, δηλαδή Ιωάννη Φωκά. Ήταν ένας Κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός, λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήθησαν αυτές τους ισχυρισμούς, αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα εκείνο το στενό λέγεται Χουάν ντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Mm-hmm. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα, χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενιέ, του Περού, ας πούμε.
0: Εγώ ποιοι πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω ποιοι πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνα το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το. Στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το πίσκο, πώς θα κάνουν το πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε, κατά κάποιο τρόπο, αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν, ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωνσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωνσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, που είχε βέβαια και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωνσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καινιά διγοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκόπελοι βέβαια δεν το ξέρουν. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μείναν στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, της Ισπανοαμέρικα, όπως ήταν η Αμερική. Εκεί λοιπόν ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που είχε μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία, τέλος πάντων, της Χιλής, να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού, βέβαια ουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτό έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι έχει απεικονιστεί σε μία σαρκοφάγο που είναι στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σεβίλης. Είναι μια πολύ γνωστή μορφή αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ίδρυσε το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού. Μιχαήλ Ντε Ακώστα. Όλοι έχουν αυτά τα εξισπανισμένα επώνυμα. Το οποίο το έκανε όπως είχε γίνει και στη Βενετία ένα αντίστοιχο νοσοκομείο, γιατί οι ναυτικοί που γύρισαν ήταν όλοι πάσχοντες μετά από τόσα ταξίδια κτλ. Επίσης έχουμε άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας πω, η δεύτερη πόλη του Μεξικού, η Βέρα Κρούς, που είναι στα ανατολικά, σήμερα έχει ένα συνοικισμό που λέγεται Πεσκαδόρες, δηλαδή ψαράδες. Οι Πεσκαδόρες ήταν λιμάνι όλο, κατοικούμενο ολόκληρο από Έλληνες ναυτικούς. Το ξέρουμε αυτό γιατί ζητήσαν να επιτρέπει να έχουν εκκλησία κτλ. Οι οποίοι είχαν παντρευτεί νέγρες. Είχαν βρει τις νέγρες. Mm-hmm. Τότε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ενσωματώθηκαν σε αυτό. Και βέβαια, σας είπα και πριν από λίγο, τα τοπονύμια Αγριέγος που είναι παντού. Στο Νέο Μεξικό.
0: Και ως επίθετο υπάρχει εκεί η διαδρομή.
1: Και επίσης το Κάντια, το Γριέγο και το Ρόδας. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μία να μετρήσω. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα έλεγα ότι είναι, αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες. Η Κάντια του Περού.
0: Κρήτη, Ρόδος και.
1: Ναι, ήταν οι βασικές. Και βέβαια και αργότερα υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όλες οι νεότερες παροικίες οι ελληνικές της Λατινικής Αμερικής προέρχονται από νεότερες μετοικησίες, δηλαδή μάλιστα, από τον 19ο και κυρίως από τον 20ο αιώνα.
0: Ωραία, λοιπόν θα δώσουμε, θα βάλουμε ένα τελεία γιατί κλείνει η εκπομπή, θα δώσουμε συνέχεια και τρίτη και όσες χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε και, και συγχαρητήρια για το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Χασιώτης, θα συνεχίσουμε εννοείται τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο 5 με 7.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland,

0: 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
0: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
1: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
0: Εισιτήρια Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
0: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
1: Levante Ferries.
0: Manfredas Laundries.
1: Ξένος ATV.
0: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
0: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
1: Δοδόνη.
0: Expert Κλαβιανός.
1: Eyesight Optics.
0: Fresh Fruiters.
1: Φουρνάρικο.
0: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Stranda Marina. Αλέστα. Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Sigma Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

vent qui fait chanter les violons.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια

0: Κινθώ μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζω τροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη

ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: 210 με 230.000 αγρότες σήμερα που πουλάμε δεν πληρώθηκαν ούτε το πρώτο τρίμηνο, την επιστροφή του πρώτου τρίμηνου, ούτε του δεύτερου τρίμηνου.
1: Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.
0: Σήμερα που πουλάμε το πετρέλαιο έχει ένα 90. Οι αγρότες θα έπρεπε χτες να πληρωθούν και παραμένουν για άλλη μια φορά απλήρωτοι.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Βλέπουμε την ΑΔΕ να βγάζει για άλλη μια φορά ανακοίνωση επιτυχές σε μεγάλη πληρωμή κάνουμε. Ποια μεγάλη πληρωμή, το 30% πλήρωσαν. Αν γνωρίζουν μαθηματικά, το 30% είναι λιγότερο από το 70%.
3: Δεν το γνώριζα.
0: Πείτε μας πότε θα πληρωθούν οι αγρότες τα πετρέλαια.
3: Δεν είμαι μάγος. Δεν είμαι Χάρι Πότερ.
0: Όλες οι ενέργειες έχουν γίνει και για άλλη μια φορά βλέπουμε, όπως και στο πρώτο τρίμηνο, έτσι και τώρα, χιλιάδες αγρότες να παραμένουν εκτός. Και δεν υπάρχει πουθενά να απευθυνθούν οι αγρότες. Πηγαίνουμε εκεί που κάνουμε όσο δεν ξέρουμε. Πηγαίνουμε στους λογιστές και αυτοί δεν ξέρουν. Τα πάντα φαίνονται ότι όλα είναι νόμιμα. Τα πάντα σωστά τακτοποιημένα και εγκαίρως ημερομηνίες τους.
4: Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη.
5: Στον κύριο Λίτο, καταρχάς, για να το λέει σίγουρα, έτσι είναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω επ' αυτού. Εννοείται. Αλλά επίσης με τον ίδιο τρόπο όμως πληρωθήκανε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες πάλι συμπολίτες μας αγρότες για τα ανάλογα θέματα που είχανε και αυτό ήταν μια από όλους παραδεκτή επιτυχία από την κίνηση που έγινε με την ΑΔΕ.
6: Είπα ωραία το πείμα.
5: Εγώ είμαι βέβαιος και όχι σαν Τάσος Ζαχαρόπουλος, είμαι βέβαιος σαν κυβέρνηση ότι και αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι θα πληρωθούν.
0: Θα. Λέτε ότι έγινε, αυτό που λέτε ότι έγινε επιτυχής πληρωμή, πότε, 8 μήνες αργότερα που πληρώσατε.
7: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
5: Δεν έγινε έτσι. Λίτο, επιτρέψτε μου, δεν έγινε έτσι. Έχω ασχοληθεί με το θέμα.
0: Τα πληρώσατε Ιούνιο του 26.
5: Θα σας απαντήσω. Ακούστε, για να μην μπούμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ότι δεν με συμφέρει, γιατί δεν είναι.
0: Όχι, αλλά δεν θα σας αφήσω.
5: Εγώ θέλω να σας πω το εξής.
0: Δεν έγιναν σωστές πληρωμές.
5: Κύριε Λίτο, ακούστε κάτι. Τα προηγούμενα χρήματα τα είχατε πάρει.
0: Όχι.
5: Από το 25 μέχρι το 26. Έχουν δημιουργηθεί, έχει σηκωθεί ο κόσμος ανάποδα στην Ελλάδα, στην οικονομία.
0: Δεν θα,
5: εσείς οι ίδιοι,
0: συγγνώμη,
5: εσείς οι ίδιοι, ακούστε κύριε Λίτο, εσείς οι ίδιοι...
0: Κύριε Λίτο,
7: στον πάτο σας.
5: Ακούστε κάτι, το 25 μέχρι το 26 πήγε να ξυλωθεί μια ολόκληρη κυβέρνηση για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Ψιεστήκαμε.
5: Ακούστε με λιγάκι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να σπάσει το απόστημα, για να σπάσει το απόστημα αυτό της κακής διαχείρισης, να το πω, της κακής διαχείρισης, της ρεμούλας, του σκανδάλου, γιατί ήταν σκάνδαλο, πράγματι, δεν μπορούμε να δείτε σκανδάλο. Λοιπόν, της απάτης, να το πω ότι υπήρχαν και απατεώνες μέσα, κύριε, αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αυτό δεν θέλει μια έρευνα.
0: Την επιστροφή του πετρελαίου των αγροτών, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από 24, 25 και 26 φέτος, τον κάνει δεν είχε ποτέ ο ΠΚΠΕ. Δεν βρεστε τι έγινε με τον ΠΚΠΕ το 25 και το 26 και το 24. Δεν έχει καμία σχέση.
8: Και τον ψαλίδιασες.
0: 220.000 αγρότες περίπου είναι απλήρωτοι. Αυτή είναι η ουσία του κύριου Ζαχαρόπουλου και δεν έχει
5: σχέση. Κύριε Λίτο, όλοι όσοι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους θα τα πάρουν.
9: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάρθος Κουστάκος.
8: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Ξυπνήστε!
10: Σιγά ρε θείο, θα εκθεί το γάλα ρε.
11: Καλημέρα σας.
12: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
13: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
14: Μέρα.
15: Το κακό στον καιρό.
16: Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down.
17: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι να κάνουν και οι αγρότες, τι να κάνουν. Για το φίλο μου τον Τιμόθεο όμως, εντάξει, έπρεπε να παίξουμε και να ηχητικό που να αφορά τα προβλήματα των αγροτών. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα την κούκλα. Μια από τις πιο πράσινες πόλεις της Ελλάδας. Καλημέρα Τάκη Λιακόπουλε. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Το φίλο μου το Μάκη, καλημέρα.
14: Σταθή, πρωί πρωί. Κόντεψα να τα αλλάξω, λέω τι έγινε, λάθος σταθμό ακούω. Μην κάνεις τέτοιες μπλάκες, ρε Σταθή, καλημέρα.
17: Για τον πρωτογενή τομέα, φίλε μου, για τον πρωτογενή τομέα.

Καφεδάκι από το Φουνάρικο 45670. Ο καφές μας στην καλύτερη του από το Φουνάρικο, που 50 χρόνια ζυμώνει και ψήνει το ψωμί της ημέρας, βουτήματα και πολλά ακόμη. Και πλέον είναι διάσημο τα τελευταία χρόνια και για τον απολαυστικότερο καφέ στην πόλη.

0: τα νεροκρέμιτα της Αγκίδου έχουν πάει εκεί που πρέπει. Δεν φτάνει να το νεροκρέμιδα, πάρτε παραπάνω. Εξάγεται νεροκρέμιδα, πάρτε το χαμπάρι.
1: Νάκη προτάσεις, Νάκη προτάσεις. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά την πρώτη βόλτα στην αγορά. Δρόσησε λιγάκι σήμερα ευτυχώς. Πάμε λίγο έτσι να πιούμε δύο γουλιές καφέ στο μεταξύ και...

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα Radios ξεκινά.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
8: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
7: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
8: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
7: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
8: Εισιτήρια, Deja Brew.
7: Ticketservices.gr.
9: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
8: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
7: Levante Ferries,
8: Manfredas Laundries.
7: Ξένος ATV,
8: Ορανών Καπαρέλης.
7: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
8: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
7: Δοδόνη,
8: Expert Κλαβιανός.
7: Eyesight Optics,
8: Fresh Fruiters.
7: Φουρνάρικο.
8: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
7: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
10: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελότυπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισες σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26-950-25-798.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
17: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
18: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
17: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
18: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
19: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
20: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
21: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
20: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
21: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
22: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
23: Stigma Radio.
24: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
25: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
26: Μάλιστα, τι θέλετε?
27: Ναι.
26: Τι είναι?
27: Α, θέλω να σηκώσω χρήματα.
26: Βιβλιάριο.
27: Ε?
26: Το βιβλιάριό σας, βιβλιάριο.
27: Τι
26: κύριε μου, βιβλιάριο.
27: Α, ναι, ορίστε, να.
26: Δόξα σοι ο Θεός. Ονομάζεστε?
27: Ναι, καλά.
26: Τι καλά, πώς ονομάζεσαι?
27: Είμαι Χέρα.
26: Ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμον.
27: Α, Καλλιόπη Μοναχογιού.
26: Μάλιστα, δόξα Θεός. Ταυτότητα.
27: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
26: Τι να κάνουμε, τι θες να κάνουμε, κύριε μου, ταυτότητα.
27: Τι έχω εδώ?
26: Τίποτα δεν έχεις, ταυτότητα.
27: Ορίστε, είμαι και Χείρα, ο άντρας μου πνίγηκε.
26: Πόσα τα αποστείλετε?
27: Τι να κάνουμε,
26: τι να κάνουμε, πόσα τα αποστείλετε, κύριε μου?
27: Όλα.
26: Ρε που πέσαμε.

πνίγηκε ο σχορεμένος, πια τα αποσύρει όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Πασοκτζή. Καλημέρα, Κώστα αγαπημένε. Καλημέρα.

Τάκη, δρόσισε ακόμα στην Καλαμάτα, δρόσισε. Δρόσισε. Πρέπει να δρώσεις κομματάκι. Λοιπόν, αλλαγή του σκηνικού. Δροσίζει, ξεκινήσει και δροσίζει από χθες το βράδυ. Άνεμη πολιτική 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ εδώ στο Ιόνιο. Και θερμοκρασία στα νησιά έως 33 βαθμούς. Στα παράλια 34 στα υπηρετικά. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μετά από εκείνα τα 37, για αυτή την υγρασία τη φοβερή δηλαδή. Δρόσισε, δρόσισε λέει και η Καλαμάτα.

Λοιπόν, μετά τις 11 το πρωί σήμερα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής, όπου οι υποψήφοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα πήγαν καλά θα μάθουν σίγουρα, δηλαδή de facto, σε ποια σχολή μπαίνουν. Αν και πάνω κάτω περισσότεροι ξέρουν, δεν αναμένουν τίποτα εκπλήξεις. Μετά τις 11, λίγο μετά τις 11, ανακοινώνται οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Και με βάση το μηχανογραφικό που έχει συμπληρώσει ο καθένας, θα γνωρίζει ήδη, φαντάζομαι, σε ποια σχολή

Αυτό για τους στενοχωρημένους. The sun will shine again, Bobby. Good morning, Bobby. Good morning. Ήρθε και ο Bobby G στο στούντιο. 9 με 12 στον Island. Bobby G Breakfast Show. 3 hours of breakfast. How can you stay fit? Having breakfast for 3 hours.

0: 23 Ιουλίου σήμερα. Oh yes. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα, λέει. Διαβάζω εδώ. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Σίγουρα κάποιοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Στην επικαιρότητα, τα τελευταία 24 ώρα, 3 ασχολούνται με την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Ραγδαίες οι εξελίξεις. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος. Σύμφωνα με ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου. Γνωστός στις αρχές ο Αιγύπτιος, καθώς σε βάρος του μάλιστα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε ανήλικη το 24. Παράνομα είχε εισέλθει στη χώρα και είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί. Ωραία. Κάνει, λοιπόν, μου, κάνει ο χύψη Αιγύπτιος ένα αίτημα για άσυλο και απορρίπτεται. Γιατί δεν τον στέλνουν πίσω? Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Βρίσκεται εδώ, ξέρω εγώ, προσωρινά. Κάνει αίτηση ασύλου. Απορρίπτεται το αίτημά του και δεν τον στέλνουν πίσω, παρά παραμένει στη χώρα και κυκλοφορεί σαν αδέσποτο. Δεν μπορώ, δηλαδή ορισμένα πράγματα εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τόσο χυμαδιό δηλαδή. Δεκατρία λεπτά πριν από τις 9, εδώ. Λοιπόν, είχαμε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πολλαπλές θανατηφόρες κακώσεις στο κεφάλι και στο θώρακα. Ξυλοκοπήθηκε άγρια δηλαδή, με χέρια και πόδια. Ενώ δεν αποκλείεται, λέει, να δέχτηκε χτυπήματα και από κάποιο αντικείμενο. Το γραφείο του ΔΕ δεν ήταν απλώς ο χώρος εργασίας του. Είχε διαμορφώσει ένα μικρό χώρο διαμονής με κρεβάτι, καθώς πολλές φορές έμενε εκεί μέχρι αργά τη νύχτα, απορροφημένος από τις υποθέσεις που χειριζόταν. Το έχουν αυτό οι δικηγόροι πάντως, το έχουνε. Ξέρω από έτσι αρκετούς δικηγόρους που δουλεύουν τη νύχτα, δηλαδή. Μιλάμε για, έτσι, για αγρύπνια τελείως, ας πούμε. Δεν μπορούν με τίποτα να συγκεντρωθούν την ημέρα, να κάτσουν να γράψουν, ξέρω εγώ, κείμενα, μια αγόρευση, κάτι, ξέρω εγώ, ένα... Έτσι, μια ακόμα και, ξέρω, κάτι απλό. Δουλεύουν το βράδυ. Και λογικό είναι κάποια στιγμή, εντάξει, εκεί πάνω που έχει πάει ώρα 4, ξέρω εγώ, 4.30, δεν αντέχεις άλλο, κιόλας δεν αντέχεις άλλο. Θες να πέσεις, θες να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς. Αν έχεις ένα χώρο, έτσι, δεύτερο χώρο μέσα στο γραφείο και δεν έχεις κάνει το δωμάτιο και αυτά, μια χαρά. Αλλήμωνα σε εμάς που δεν έχουμε, όμως. Ο άλλος χώρος στο δικό μου το γραφείο είναι στούντιο. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σάκη, επειδή χθες νόμιζες ότι άκουσες την Ποφίλιου στην εκπομπή μου, δεν ήταν η Ποφίλιου, ήταν η Διανόγλου. Ήταν η Δήμητρα η Διανόγλου. Δεν ξέρω πώς είχες αυτή την τη σύγχυση, Τάκη Λιακόπουλε. Μάλλον θα σε πείραξε η ζέστη χθες. Σήμερα λοιπόν που είναι πιο δροσιά, να σας συστήσω όλους. Αν και εντάξει, έχετε ξανασυστηθεί πάλι ραδιοφωνικά. Η κόρη μου η Αλίκη είναι απέναντί μου. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για τον καφέ.
1: Α, τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. overdose, θα, όπως καταλαβαίνεις, θα παραγγείλει. Έναν από το φουρνάρικο. Και έναν από σένα δύο. Σε μπέρδεψε η χρειά της φωνής της Δήμητρας με την Νατάσα. Θα της το πω αυτό της Νατάσας. Καλά δεν λέω, Αλίκη?
1: Καλά λες. Θα το μεταφέρουμε.
0: Ναι, βέβαια. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Ειρήνη Κίτσου, καλημέρα. Καλημέρα Αλικάκη, λέει η Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημερούλα.
0: Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Όλα Γιάννη, όλα, όλα. Καλημέρα και εκεί στο νότο. Ου, γκρίνια, γκρίνια. Καλημέρα Τάσο Τζίμι. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Λοιπόν, η Αλίκη είναι για λίγο εδώ στο στούντιο για να μας προετοιμάσει για τη συναυλία του καλοκαιριού. Που έρχεται στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Με την Νατάσα Μποφίλιου. Και τους συνεργάτες της, τον Θέμη Καραμουλατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Τα 20 χρόνια κοινής πορείας.

Στο μεταξύ, σου έχω αλήκει εδώ έναν τύπο ο οποίος είναι φαν.

0: έχει πει υποφίλια, αλλά δεν την ακούσανε. Τίποτα σημαντικό. Ζω στον καπιταλισμό.
1: Δεν έχει ωραία φωνή, δεν είναι καλή φωνή. Σε αυτό το ρεπερτόριο είναι καλύτερο στα λαϊκά.
2: Έχουμε και λαϊκά στο πρόγραμμα.
1: Ο Μάγκης.
2: Φέτος.
1: Παλιό, καλό, λαϊκό, ελαφρολαϊκό μάλλον.
2: Ελαφρολαϊκό. Έντεχνο ελαφρολαϊκό.
1: Καλημέρα αγαπημένη μου Αλίκη, Κώστας Χρυσικόπουλος. Καλημέρα Κωστάρα.
2: Καλημέρα.
1: Κώστα, έχεις χαιρετίσματα και φιλιά από τον Νικόλα τον Μαυρογέννη. Πρωί πρωί τον είδα, μου είπε να στα μεταφέρω. Μπαμπά φύγε σήμερα, λέει ο Κώστας. Κάτι θα συνεχίσει μόνη σου?
2: Είμαι στη λάθος πλευρά της κονσόλας για να συμβεί αυτό. Δεν νομίζω.
1: Το κρίμα, κρίμα που θα φύγει για λίγη, θα μείνει για λίγο. Ειρηνή, θα αλλάξει σταθμό άμα φύγει. Ειρηνή, τι είναι αυτά? Αυτά είναι, αυτό είναι προδοσία. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια follower, ραδιοφωνική follower. Δεν μας τα λες καλά. Λοιπόν, 9 παρα 5, πάμε σιγά σιγά με τον John Cicada. Just another day. Σιγά σιγά, δεύτερη βόλτα στην αγορά.

0: Βαγγέλη, έχω μέρες να σε ακούσω. Μέρες πολλές.
1: Καλημέρα, στην κακή σου και τη μάνα σου. Σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες.

www.stigmafm.gr για να μπεις στο website του Stigma Radio και να ακούς τον Stigma live μέσω ίντερνετ. Να στέλνεις τις καλημέρες, τα μηνύματά σου μέσω Viber, μέσω WhatsApp, με ένα email. Πολύ εύκολα, πολύ απλά, πατώντας ένα κουμπάκι. Με ένα κλικ, όλα αυτά. Να δεις τι παίζουν οι κινηματογράφοι. Να δεις τον τίτλο του τραγουδιού που παίζει σε πραγματικό χρόνο. Και το όνομα του καλλιτέχνη και το εξώφυλλο του άλμπουμ από το οποίο προέρχεται το τραγούδι. Πέφτω για ύπνο αργά, λέει ο Βαγγέλης.

0: έχουν αυτά οι βραδινές οι βάρδιες.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και

0: ιατρική ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness, για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, power pilates, aerobic, τραμπολίνο, total body, functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, for passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
3: Εισιτήρια Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Stigma Radio. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Ξυπνήστε!
10: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
11: Καλημέρα σας.
12: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
13: Χαίρετε, παιδες.
14: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
15: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.

0: Αγαπημένο και ωραία πειραγμένο Extreme Ways του Moby. Τυχεροί όσοι βρέθηκαν στην Αθήνα και τον είδαν από κοντά, σαν εσένα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, το νιώθω.
0: Το νιώθεις τυχερή, ε?
1: Νιώθω τυχερή.
0: Ποια ήταν η καλύτερη συναυλία μέχρι τώρα που παρακολούθησες στην Αθήνα από αυτές που βρέθηκες εκεί για δουλειά και το συνδύασες, το τερπνών μετά το ωφελή μου? Για πες.
1: Η Μισκούμπρια. Η Μισκούμπρια. Μυθριδά.
0: Τι είπες τώρα?
1: Και όμως.
0: Τους δικούς μας.
1: Για την Καφρίλα, για την φάση και για το γεγονός ότι εγώ δεν έζησα τη φάση των Μισκούμπριων.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Η Μισκούμπρια 2.0 δηλαδή. New Era.
1: New Era.
0: Sold out, δύο συναυλίες,
1: Sold out και τώρα κάνουν sold out Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, μετά τα Μισκούμπρια τώρα.
1: Μετά τα Μισκούμπρια.
0: Ναι, από τους foreigner. Δηλαδή από τους εκτός Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Αστέρες. Ποια συναυλία έχει, ρε παιδί μου, την περισσότερη ενέργεια?
1: Την περισσότερη ενέργεια, Limp Bizkit. Ήτανε πίτα. Είχαμε και ένα βίντεο drone το οποίο πήρε 2 εκατομμύρια προβολές. Έχει κάνει λίγο γύρω με τα Mospits. Και ο Ατελιέ ήταν πολύ καλός. Άλλα vibes, άλλη φάση. Και η Florence στο Eject, που την άνοιγε Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν επίσης πολύ πολύ καλή για τα δεδομένα του ελληνικού κοινού.
0: Μαγεία η Florence.
1: Μάγισσα η Florence.
0: Μάγισσα, βέβαια. Και μάγισσα.
1: Και μάγισσα.
0: Λοιπόν, και εδώ στη Ζάκυνθο γίνονται πράγματα. Φέτος πολλά και διάφορα, για όλα τα γούστα, για όλες τις προτιμήσεις, για όλες τις διαθέσεις. Και εδώ όλη η παρέα, η μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου τέτοια ώρα καθημερινά στην Δυτική Ελλάδα περιμένει να ακούσει από σένα τι θα δούμε τη Δευτέρα το βράδυ στο υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Νατάσας, η οποία Νατάσα νομίζω είχε έρθει πρόπερση.
1: Η Νατάσα είχε έρθει πρόπερση με άλλη παράσταση, άλλο δίσκο και τώρα έρχεται για τα 20 χρόνια καριέρας με το Θέμη και το Γεράσιμο.
0: Οπότε θα ακούσουμε μία σειρά από δημιουργίες των δύο κυρίων αυτών.
1: Ερμηνεύτηκε την τρίτη κυρία.
0: Με ερμηνεύτηκε την κυρία, την Νατάσα. Εσύ έχεις παρακολουθήσει ήδη, φαντάζομαι.
1: Έχω πάει, έχω τσεκάρει την ποιότητα, έχω τσεκάρει τις ενορχιστρώσεις,
0: ναι,
1: έχω
0: πες
1: τσεκάρει...
0: Κακό. Πες κακό.
1: Το τσέκαρα και σε νησί για να βεβαιωθώ ότι ο αέρας είναι ίδιος, το τσέκαρα.
0: Τι λες, μέχρι τον αέρα μετρήσαμε, τι λες.
1: Φυσικά, πώς θα βεβαιωθούμε την ποιότητα...
0: Ναι.
1: Που θα νιώσει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: Με αέρα πόλης δεν νομίζω.
0: Όχι. Οπότε έχεις δει την παράσταση τη φετινή, το μέτρημα, σε άλλο νησί.
1: Φυσικά.
0: Πριν έρθει εδώ. Μεγάλη μπάντα.
1: Λοιπόν, έχουμε μία αρκετά μεγάλη μπάντα. Έχουμε όμως μπάντα η οποία είναι μαζί της και τα 20 χρόνια. Οπότε είναι η βασική μπάντα. Και αυτό δίνει και την ευκαιρία σε όποιον δεν θέλει να έρθει τόσο για την Νατάσα, μπορεί ο άλλος να γουστάρει, να γουστάρει drums. Θα έρθει να δει τον Μανώλη Γιαννίκιο π.χ. να παίζει drums. Μπορεί να γουστάρει ηλεκτρική κιθάρα. Θα έρθει να δει τον Γιώργο Καρδιανό να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έχουμε
0: Ναι, όλοι μαζί όμως αυτοί κάνουν έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά όταν έχεις μια μεγάλη μπάντα.
0: Το ακουστικό αποτέλεσμα.
1: Το ακουστικό σίγουρα.
0: Τώρα σολάρι τώρα ο Γιώργος, εντάξει, θα σολάρι, ρε παιδί μου.
1: Θα κουνήσει λίγο μαλλί, ξέρεις ποια είναι η φάση.
0: Ναι. Το έχει κόψει όμως τώρα από τη δά. Το κόντι είναι πολύ.
1: Το κόντι είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, προπόληση συνεχίζεται. Είχε ξεκινήσει η ηλεκτρονική. Η online προπόληση των εισιτηρίων σχεδόν ένα μήνα πριν το event από την ticketservices.gr www.ticketservices.gr. Και από, πλέον από τα φυσικά σημεία, έτσι, έχουμε ένα σημείο προπόληση από νωρίς το πρωί μέχρι τις 8.30 Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στον Ντεζαμπρού, που είναι και ο χρυσός χορηγός της συναυλίας. Και από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 το βράδυ μπροστά από το Συνεφόσκολος. Εκεί η Φωτεινή σας περιμένει για να σας δώσει τα εισιτήριά σας. Στην online προπόληση των εισιτηρίων θα τα βρείτε τα εισιτήρια στην τιμή των 20 ευρώ, έτσι, καλά τα λέω?
1: Τα λες εξαιρετικά. Μπορείς επίσης να πεις ότι όποιος θα πάρει πιο γρήγορα κερδίζει, διότι τα ταμεία θα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάντα έτσι δεν γίνεται, συνήθως η προπόληση είναι λίγο πιο οικονομικά. Και στο φυσικό σημείο, τα φυσικά σημεία είναι στα 22 ευρώ. Υπάρχει και παιδικό εισιτήριο.
1: Υπάρχει ένα εισιτηριάκι για κάτω των.
0: Τύπου σαν μισό, ας
1: πούμε. Κάτω των 10 είναι μισό εισιτήριο. Απλά για, θα χρειαστεί.
0: Για να μην
1: η λογική ταυτοποίηση.
0: Να μην αναγκαστεί, ξέρω, να μην το πολύ. Παιδευτεί μια μαμά, ξέρω εγώ, ή δύο γονείς να πούν να αφήσουμε το παιδί. Και να μπορέσουν να το πάρουν μαζί τους.
1: Αμέ.
0: Τι άλλο έχεις να μας πεις, Αλίκη, για την Νατάσα και το tour που κάνει φέτος? Πού αλλού θα πάει, ας πούμε?
1: Πού αλλού θα πάει? Λοιπόν, έχουμε σίγουρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε Δράμα. Έχουμε διάφορα νησάκια του Αιγαίου. Εχθές ήταν στη Σάμο.
0: Σάμο, μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγο focus στο ότι θα έρθει εδώ. Θα έρθει με opening act. Είμαστε από, νομίζω είμαστε η δεύτερη πόλη από τις τρεις που θα έχουν opening act. Η Μυρτώ Βασιλείου, που επίσης συνεργάζεται με την Νατάσα χρόνια, ήταν μαζί στο αφιέρωμα με το Θεοδωράκη. Και είναι λίγο πιο pop έντεχνο από την Νατάσα, για να σηκώσουμε λίγο τα vibes, να κάνουμε ένα warm up πριν βγει η Νατάσα.
0: Ναι. Τη γνωρίσαμε αυτό, Μυρτώ, την είχαμε γνωρίσει, την είχαμε δει εδώ στο Πορτοκάλι.
1: Από τότε έχει βγάλει δίσκο, τον οποίο έχει γράψει ωραίες της Ντάντος, γνωστός ως Τακούνια για καρφιά, νερό στη βάρκα κλπ. Και έχει ενορχιστρώσει ο Γιώργος Ομπουλντής, που είναι επίσης ο μπασίστας της Νατάσας. Και έρχεται εδώ με καινούριο δίσκο και με κάνα δύο διασκευούλες έτσι πολύ δυνατές.
0: Ωραία.
1: Και πιθανό ντουέτο με την Νατάσα, spoiler, θεωρώ.
0: Ναι, δεν θα είναι η πρώτη φορά.
1: Στη Ζάκυνθο θα είναι η πρώτη φορά.
0: Στη Ζάκυνθο θα είναι η πρώτη φορά, ναι.

0: Παλαιονιά προς τη Ζάκηθο. Θα είναι αέρας ανάπτυξης.
1: Ευλογημένος αέρας, ευλογημένος άμα έρχεται από την Κεφαλονιά. We are blessed. Να ξεγράψει. Μάγκη Αντίπα. Έχεις να πεις κάτι στο Μάκη?
2: Έχω πολλά πράγματα από στο Μάκη. Πρώτον, πού θα είναι ο Μάκης τη Δευτέρα?
1: Ο Μάκης...
2: Βασική ερώτηση, γιατί στην Κεφαλονιά είναι τάσα θα πάει.
1: Ακούς,
2: οπότε Μάγκη... μήπως είναι μια ευκαιρία Μάγκη... η Κεφαλονιά να κατέβει προς τα εδώ.
1: Μάκη που είσαι φαν, δεν θα πάει η Κεφαλονιά η Νατάσα. Μήπως είναι μια καλή έτσι αφορμή για να έρθεις για ένα 24ωρο στο νησί που σε ψάχνουν οι φαν σου.

0: Καλημέρα Σάκη Σούρμπι Μπέλου αγαπημένε. Καλημέρα και στο Ατζούρο.
1: Μη γίνεσαι φασίστας, ακροδεξιός και λες τέτοια πράγματα για τους μετανάστες.
0: Για τον Αιγύπτιο τώρα μου λες, τι είπα ο καημένος, εγώ είπα. Είπα ότι κανονικά θα έπρεπε όποιο απορρίπτεται το αίτημα ασύλου να του βγάζουν και ένα εισιτηριάκι να το στέλνουν πίσω στην πατρίδα του. Αυτό εκεί θα έλεγες, ναι ρε παιδί μου, υπάρχει κράτος, ξέρω εγώ. Αμέσως εσένα σου βγήκε το... Όπα, παιδιά, το χάσαμε.
2: Όπα, ήρεμα.
3: Δεν είναι κακή ιδέα, μιας και είναι μαέστρος, θα ανοίξω τα πανιά του Ιστεμπλεϊκού και θα έρθει μόνο του. Το δρόμο το ξέρει.
0: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ξέρει το δρόμο. Και με σένα, Σκίπερ. Καλημέρα Τάνια. Καλημέρα. Είναι όμορφο, λέει, να ακούς πατέρα και κόρη μαζί live στο ραδιόφωνο.
2: Μπορούμε να μαζέψουμε υπογραφές. Μπορούμε να το κάνουμε μόνιμο.
0: Ποιο?
2: Μέχρι τις 5 του Αυγούστου που θα είμαι εδώ.
0: Έτσι. Λέω και εγώ τι έγινε. Κατάλαβες για Τάνια μιλάμε, έτσι. Τη μαμά της φίλης σου, της Αναστασίας.
2: Πολλά πολλά φιλάκια.
0: Καλημέρα Διονυσάκη Φουρνογεράκη. Καλημέρα.

0: Μάκη, ο Ζήσης λέει σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε, λέει. Άνοιξε πανιά και τη Δευτέρα σε περιμένουμε. Καλημέρες. Καλημέρα, Ζήση. Λοιπόν, για πες μας και λίγο έτσι τώρα, Λίκη, για το πώς, κάνε μας το λίγο εικόνα το βράδυ αυτό που έρχεται τη Δευτέρα. Η συναυλία, δηλαδή η βραδιά ξεκινάει στις 9 και 4, ωραία, βγαίνει η Μυρτό.
1: Αρχικά,
0: ναι,
1: όσο νωρίτερα έρθει ο καθένας τόσο καλύτερα, γιατί θα έχει καλύτερη θέση στο θέατρο.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, γιατί... έχουμε τον τρόπο να είμαστε και όρθιοι. Διότι η παράσταση όλη είναι πάρα πολύ up. Δεν είναι για να καθόμαστε, είναι για να χορεύουμε, είναι για να τραγουδάμε. Δεν είναι. Δεν είναι η καταθλιπτική Νατάσα Αποφίλιου, είναι η χαρούμενη, όλα είναι μπροστά Νατάσα Αποφίλιου.
0: Ναι.
1: Έχει και διασκευούλες, έχει λίγο πορτοκάλογλου μέσα. Για να πιάσετε έτσι στοιχεία.
0: Nice.
1: Έχει. Τι άλλο έχει. Έχει κάθε.
0: Εγώ την άκουσα πέρσι, την άκουσα εκεί στις Σέρες που είχαμε πάει μαζί.
1: Σωστά, γιατί την έχουμε δει σε κάθε μορφή.
0: Είχε τραγουδήσει και ξένο ρεπερτόριο.
1: Φέτος δεν έχει ξένο ρεπερτόριο, έχει καθαρά ό,τι έχουν τα άλμπουμ της μέχρι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά έχει.
0: Εντάξει,
1: από ακούστικ λαϊκό σε πάρα πολύ pop και σε, θα έλεγα, ένα άσμα ασμάτων.
0: Ναι.
1: Και οπότε θα έρθουμε εκεί νωρίς. Θα βρούμε τη θέση μας. Θα αφήσουμε τα πράγματά μας. 9 και 4 θα βγει η Μυρτό. Θα φτιάξει λίγο εκεί τη φάση. Θα ανεβάσει λίγο τα vibes. Και 9.30 10 παρά 4 max θα βγει η Νατάσα με την Μπαντάρα.
0: Ωραία.
1: Και θα αρχίσει το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Για ζέσταμα κάτι, ξέρω εγώ, κάνα δύο μέρες πριν, τίποτα. Κάτι άκουσα. Κάτι έρχεται.
1: Ότι έρχονται και άλλοι φίλοι μας εδώ.
0: Ναι, έρχονται κάποιοι φίλοι.
1: Έρχονται κάποιοι φίλοι.
0: Στον ίδιο χώρο που γνωρίσαμε τη Μυρτό, στο Πορτοκαλί.
1: Στον μόνο χώρο που γνωρίζουμε καλλιτέχνες εκτός του θεάτρου.
0: Ναι.
1: Οπότε στο Πορτοκάλι έχουμε Ότρα Ρότα 25, Σάββατο 25. Ναι, οκ, εντάξει, υπάρχει Παπαρίζου, υπάρχει ο Χρήστος Μάστορας στον Γκάτσμπι μετά. Για ζέσταμα πάμε Ότρα Ρότα.
0: Ότρα Ρότα.
1: 8.30 ώρα αρχίζει το πρόγραμμα, όχι αργότερα, γιατί η αστυνομία δεν αφήνει αργότερα να ακούγεται μουσική στο Αργάσι, προφανώς.
0: Έχουμε και αυτά. Βέβαια, είναι πολλά ξενοδοχεία εκεί. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Η Ότρα Ρότα λοιπόν είναι αδέρφια, ναι, τα αδέρφια Καραμάνι παίζουν ρεμπετολαϊκό με λίγο μάλαμα, λίγο χαρούλι, αλλά πειραγμένο.
0: Για σένα είναι, Μάκη, η Ότρα Ρότα, για σένα.
1: Πειραγμένο, όμως είναι φοβερή οργανοπαίχτες.
0: Μάκη, έλα από το Σάββατο, για σένα είναι η Ότρα Ρότα.
1: Πειραγμένο όμως, λέω.
0: Ναι.
1: Και δεν με ακούς, νιώθω.
0: Ναι, πειράγω. Όχι, το ακούω πολύ καλά.
1: Επειδή εσύ χειρίζεσαι και τις κονσόλες, δεν
0: όλοι κατάλαβα. Όλοι σ' ακούνε. Ότρα Ρότα. Πειραγμένο ρεμπέτικο. Ωραία. Πολύ ωραία. 8.30 στο Πορτοκάλι.
1: 8.30 στο Πορτοκάλι.
0: Σάββατο 25. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Α, τίποτα.
0: Σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες να είσαι εδώ μαζί μου και μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε όμως.
1: Σίγουρα
0: έτσι.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά την τρίτη βόλτα μας και τελευταία στην αγορά. Να θυμίσω ότι για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα μαγειρέψετε για το μεσημέρι, παίρνεις ένα τηλέφωνο 33409 στο λαδολέμονο, το οποίο λαδολέμονο πλέον δεν έχει μόνο ψητά, τα μεσημέρια έχει και μαγειρευτά. Εξαιρετικά. Από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ, με γρήγορο delivery.
2: So Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: τα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Panos STR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει. Τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ΑΤΒ.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη. Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία. Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας. Στίγμα Radio. Μπράβο 89,6. Πρίσμα 90,2. Island FM. Γραμμικό.
6: Στίγμα Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Ξυπνήστε!
8: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
9: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
11: Καλημέρα στους κακίσους και τη μαύρη σου.

Θα κοιτάξω τις ακροαματικότητες σήμερα, Μάκη. Και άμα δω ότι ανέβηκε πολύ η ακροαματικότητα, αύριο πάλι εδώ θα την έχω. Όσο είναι Ζάκη, θα την έχω εδώ.

Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη. Καλημέρα παιδιά, έχετε από τον Ντίνο. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα. Τι, πού παίζει, ποια ομάδα μου? Ε, παίζουν σήμερα οι ομάδες, ξεκινάνε τα προκριματικά, ε? Τι λες ρε φίλε, πήγε κιόλας, ε? Μέσα Ιουλίου, όχι ρε. Για να δω λίγο, δε. Για να συντονιστούμε λιγάκι. Τι παίζουν σήμερα δηλαδή, παίζει ο Παναθηναϊκός, ε? Τι παίζει προκριματικά του conference? ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός λέει. Α, μάλιστα. Το δεύτερο προκριματικό γύρο. Α, γιατί έχουν ξεκινήσει δηλαδή αυτοί, παίξανε και πιο πριν. ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8. Ωουα. Και στην Ουγγαρία παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Τι είναι η Πάξη ρε παιδιά? Ε, σίγουρα είναι ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί περισσότερο μου θυμίζει, ξέρω εγώ, κανένα κίνημα, ξέρω. Πάξη. Ε, πώς λέμε, ΠΑΣΟΚ ας πούμε. Έτσι ξέρω, συνειρμικά μου ήρθε. Ενημερωμένος είσαι Ντίνο, βλέπω το καλεντάρι σου το ποδοσφαιρικό για τις μεταδόσεις. Είσαι πολύ φουλ οργανωμένος. Μάλιστα. Ε, δεν νομίζω τώρα να κάτσω να δω, ας πούμε, Πάξη Παναθηναϊκός. Ε, διπλά είναι τα μάτς, διπλά, ε. Ω, από ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία.

Λοιπόν, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη, έτσι το έχετε δει στα βενζινάδικα. Κοροϊδία, έτσι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Εδώ η κυβέρνηση. Σας τα είχα πει βέβαια, εγώ σας είχα πει ότι όλα αυτά είναι μπαρμπούτσαλα. Διότι τι να την κάνει, την επιδότηση, ωραία, ωραία. Εγώ επιδότησε 10 λεπτά στις τιμές των καυσίμων. Τα ανεβάζουν 10 λεπτά για πλάκα. Την τιμή την επόμενη μέρα κιόλας. Δεν άργησαν καθόλου, δεν χάσανε χρόνο. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και με έτσι, τα περίφημα πλαφόν και αυτά εκεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή. Όλα αυτά. Μιλάμε για κοροϊδία. Μάστερ στην κοροϊδία. Όλοι αυτοί. Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, εδώ έχω Κώστα Χρυσικόπουλε. Άκου ωραίο. Dance mix to One Day in Your Life από τη φίλη σου την Τασία. Αναστέζια.

0: Λοιπόν, στο Welcome Store στην Κερκίδα στο Βαϊτάνη, αυτή την περίοδο των εκπτώσεων μέχρι τις 31 Αυγούστου, όλες οι τιμές στις ηλεκτρικές συσκευές είναι πιο χαμηλές από ποτέ. Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, που ούτως ή άλλως όλο το χρόνο πουλάει στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, γιατί πολύ απλά μπορεί. Και τώρα στις εκπτώσεις, ακόμα πιο φθηνά, πραγματικές ευκαιρίες. Το φυσικό κατάστημα λοιπόν εκεί, το Welcome Store Ζακίνθου, στην Κερκίδα Σταύρου στο Γαϊτάνη. Πας εκεί, βρίσκεις όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, ό,τι ηλεκτρική συσκευή χρειάζεσαι, μικρή ή μεγάλη, σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, για να βρεις αυτή που χρειάζεσαι πραγματικά, έτοιμο παράδοτη και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store 4 άτοκων δόσεων αν πληρώνεις με πιστωτική, αλλά και Welcome Store Ζακίνθου, τους περίφημους φιλικότατους διακανονισμούς πληρωμής χωρίς κάρτα, με περισσότερες από 4 δόσεις και 6 δόσεις και 8 και 10 αν δουν ότι έχεις μούτρα που λένε και ο λογαριασμός σου είναι, ξέρω εγώ, αρκετά φουσκωμένος, δόσεις στα μέτρα σου λοιπόν. Και το βλέπεις το προϊόν μπροστά σου, φυσικό, έτσι, σε φυσικό χώρο, έτσι, όχι από το ίντερνετ, να μην ξέρεις τι θα σου στείλουν. Προσέχετε πάρα πολύ τι ψωνίζετε με, έτσι, μέσω ίντερνετ. Μου έχουν πει ιστορίες για αγορές που έχουν κάνει φίλοι για διάφορα είδη και άλλαν τάλλον έρχονται στα χέρια τους.
1: Είναι όλοι αυτοί οι φίλοι μας πολύ καλά. Βρήκα κάτι μπότες Louis Vuitton. Τα βρήκα πάυθυνα. Με κάποιο τρόπο αυτοί οι έξυπνοι φίλοι μας που τα κάνουν όλα με πάυθυνους τρόπους, έρχεσαι να μου πεις ότι πήγες μπορείς στο Μονακό διακοπές.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, μου λες ότι πήγες και φθηνά. Πού το κάνεις για να μου δείξεις ότι με πατσαβούρης. Να έχετε τα άντερα. Πήγα και πήρα μια BMW 80.000. Καλά έκανες. Μην μου πεις ότι βρήκα από μια γριά που πέθανε και την πήρα κομψοχρονιά 10. Με ζορίζεις, φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις. Όταν έρχεσαι να μου φλεξάρεις κάτι ακριβό, φλεξάρεις μου το όλο, φίλε. Ξαναδείς. Έβγαλα 50.000 και πήγα και πήρα μια τσάντα Hermès. Χαλάς, δεν θα σε ρωτήσω καν που τα πήρε. Μη μου πεις όμως ότι η τσάντα Hermès έπεσε από τον ίδιο τον Hermès σε ένα ταξίδι του και μου να αποκάλυψε και τέπιασα. Πήγα και πήρα ένα σπίτι. Μπράβο. Μη μου πεις ότι βρήκα προσφορά ένα σπίτι. Έφευγε κάποιος για Αμερική τελευταία στιγμή και ήταν να κυπιά στο χέρι και έλεγε ποιος θέλει τριάρι στο Παγκράτη. 50.000 και με ζορίζεις. Γιατί μου δείχνεις ότι είσαι κερδισμένη διπλά. Πήγα, λέει, Ελβετία. Καλά, βρήκα ένα πακέτο. Πού το βρήκα, κάτσα να το βρω κι εγώ. Πήγα σε Μόριτς, λέει, φίλε, μια προσφορά. Πού τη βρήκες, μάνα, και εγώ αλλού ψάχνω. Εγώ που κοιτάω, δηλαδή. Σε κάνει και χαζό, δεν ξέρεις να βρήκες και τις προσφορές. Νιώθεις και χαζός που τρως το φλεξάρι με τον άλλο. Νιώθεις και ο άλλος που το βρήκε φθηνά και νιώθεις και μαλάκα εσύ που το βρήκες.
2: Πάντως την νίκη έμενα σε πολύ φθηνό ξενοδοχείο.
3: Όριστε, έμενε σε φθηνό.
0: Ωραίος ο Φάνης. Σωστός ο Φάνης. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση. Καλημέρα, λέει ο Διονύση, στην όμορφη παρέα. Τι όμορφο να μεγαλώνουμε μαζί με τα παιδιά μας και να τα βλέπουμε ευτυχισμένα για αυτό που επέλεξαν να κάνουν. Παιδιά, ζήστε όσο πιο έντονα μπορείτε τη ζωή σας. Μαζί σου, Διονύση, μαζί σου. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν αυτό που έχουν και ονειρεύονται, αυτό που έχουν στο μυαλό τους, αυτό που αγαπούν με πάθος και όχι αυτό που έχουμε εμείς, που σκεφτόμαστε εμείς για αυτά ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Επιτέλους πρέπει να το χωνέψουν πολύ καλά στο μυαλό τους όλοι οι νέοι γονείς.

και έχουν τόσες πολλές, πολύ περισσότερες ευκαιρίες να κάνουν πράγματα τα παιδιά σήμερα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη βεντάλια ανοιχτή μέσα από το διαδίκτυο και πάρα πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής κατεύθυνσης σε πράγματα καινοτόμα, σε πράγματα καινούρια, σε πράγματα που μπορεί να μην τολμούσε κάποιος πριν από 20-30 χρόνια να σκεφτεί να κάνει στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει αφήστε τα παιδιά σας να κάνουν και τα λάθη τους, γιατί όλοι κάναμε λάθη, όλοι κάνουμε ακόμα λάθη. Μην τα πιέζετε τα παιδιά. Στηρίξτε τα στο κυνήγι των ονείρων τους με κάθε τρόπο. Πάρτε πίσω τον εγωισμό σας. Ξεχάστε αυτά που είχατε στο μυαλό σας και δείτε τα παιδιά σας στα μάτια τους. Μιλήστε μαζί τους να σας πούν τι σκέφτονται, πώς βλέπουν το μέλλον τους, πού θα ήθελαν να βρίσκονται σε 5 χρόνια από σήμερα.

One day in your life. Πάμε για το τελευταίο. Μεγάλη επιτυχία των 80's. Πειραγμένη εδώ. Uniting Nations. Out of touch. Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα.

από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, και το ψωμί της ημέρας μόνο σας φέρνουν στην πόρτα σας, πέρα από όλα τα άλλα που προσφέρει το φουρνάρικο. Σταυροπόδι 13 με άνετο πάρκινγκ, για να τα δεις και από κοντά, να σου ανοίξει όρεξη. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, τους επικίνδυνους δρόμους της Ακίνθου και

0: Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, καλά λένε ότι η καλή μέρα αρχίζει από το πρωί. Μας υποχρέωσε.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
5: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό, με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα, από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την

0: γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: baby zoo.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και εδώ σήμερα μαζί μέχρι τις 12, σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και αυτού του μήνα, μία εβδομάδα έμεινε. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, ακούτε βεβαίως Στίγμα.

Και θυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε πάντα μαζί μας. Καταρχάς έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά, έτσι. Να μας ακούτε μέσω του stigmafm.gr. Και από εκεί και πέρα, μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να στείλετε το δικό σας μήνυμα, ερώτηση, σχόλιο, καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε, με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Δρόσησε λίγο σήμερα, το περιμέναμε, δηλαδή έφυγε ο πολύς και βαρύς καύσωνας. Σήμερα δηλαδή η θερμοκρασία είναι στους 32, εκεί θα φτάσει. Έχουμε και ανέμους στα 5 περίπου μποφόρ, βόρειο-δυτικούς, μια χαρά είμαστε, έτσι. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και αύριο περίπου στα ίδια επίπεδα θα είναι ο καιρός, αλλά θα πούμε για αύριο πιο αναλυτικά αύριο. Ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com και μπορείτε από εκεί πάντα να αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά με μια πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε όποια ώρα και στιγμή εσείς επιθυμείτε. Άρα με αυτόν τον τρόπο γλιτώνετε την ταλαιπωρία, το τρέξιμο, το άγχος για τα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή το λιμάνι τελευταία στιγμή. Το εισιτήριο το λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα στην είσοδο του πλοίου, όταν θα πάτε θα γίνει το check-in. Εννοείται ότι στην παρέα μας είναι καθημερινά η εταιρεία Μπράτης και Πράτη σωστά επισκεπτόμενοι όταν επισκέπτεστε τον Μπράτη, γιατί όλα τα είδη είναι εκεί συγκεντρωμένα, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι οι τιμές οι οποίες θα βρίσκεις είναι εξαιρετικές, είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη, έχει τις λύσεις, έχει φωτιστικά, έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, έχει τα υπέροχα έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company.

Μπράτης, η εταιρεία Μπράτης στην πόλη διαθέτει τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος. Μόνο εκεί θα τα βρείτε, πουθενά αλλού. Βεβαίως διαθέτει και είδη για εξωτερικούς χώρους, για παράδειγμα τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Και εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ξεκούραστοι, ξεκούραστα, να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι, να είστε φρέσκοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ο Μπράτης διαθέτει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι αυτά της Elite Strom, κορυφαία. Δέχομαι ήδη πάρα πολλά μηνύματα, γι' αυτό με ακούτε κάπως έτσι. Είναι το μυαλό μου και στα μηνύματα, προσπαθώ όσα περισσότερα μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, να δούμε σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Μια χρόνια αυτοάνωση νόσο που επηρεάζει πάρα πολλά όργανα, είναι πολύ σημαντική, πολύ επικίνδυνη, αρκετά τέλος πάντων επικίνδυνη, και επηρεάζει πολλά όργανα και για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το 776 αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.

Το 1888 γεννήθηκε ο Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Raymond Chandler. Είναι ο δημιουργός του πολύ γνωστού detective Philip Marlowe. Το 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει την Suite of the Wasps, οι σφίγγες δηλαδή, με τη μουσική που έγραψε για τις σφίγγες του Αριστοφάνη. Το 1920 γεννήθηκε η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο Αμάλια Ροντρίγκες. Το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει το βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το 1954 γεννήθηκε ο Σλας, κιθαρίστας των Guns N' Roses, και το 1957 γεννήθηκε ο μεγαλύτερος, κατά την άποψή μου ταπεινή, Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ο Νίκος Γκάλης. Το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παρετείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κλήριδης. Σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, σπουδαία αυτή ηθοποιός που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το 2011 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Αγγλίδα τραγουδίστρια τεράστια φωνή έτσι, η Amy Winehouse.

Η Amy Winehouse όταν πέθανε ήταν μόλις 28 ετών. Το 2012 πέθανε ο Sally Ride, φυσικός και... Δεν ήταν ο, ήταν η. Συγγνώμη, η Sally Ride. Φυσικός και αστροναύτισσα. Η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα. Και τέλος, αν σήμερα 23 Ιουλίου ήταν το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, με 104 νεκρούς και 172 τραυματίες στο μάτι. Η Ελλάδα ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο τότε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σπύρος Βεστικής, και μετά βέβαια γνωρίζουμε όλοι τι επακολούθησε για αυτή την τραγωδία στο μάτι.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στην κεντρική επικαιρότητα, να δώσω μια είδηση. Θα δούμε βέβαια κατά πόσον θα εξακριβωθεί από τις ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που θα γίνουν. Έχουμε έναν συμπολίτη μας, έναν συμπατριώτη μας ηλικίας 58 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται σε πάρα πολύ σοβαρή, για να μην πω κρίσιμη, κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου. Τα συμπτώματα τα οποία έχει δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Επαναλαμβάνω, για λεπτοσπύρωση, αλλά δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα στο 100% εργαστηριακά ότι είναι λεπτοσπύρωση. Αναμένεται, επαναλαμβάνω, η επιβεβαίωση από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Ελπίζουμε ο άνθρωπος βέβαια να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που έχει, να βγει από τη ΜΕΘ και να είναι καλά στην υγεία του. Του το ευχόμαστε ολόψυχα. Παρακολουθούμε το θέμα, διότι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση, είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό για τη δημόσια υγεία, δεν είναι το πρώτο κρούσμα, αλλά ας περιμένουμε την επιβεβαίωση και εδώ είμαστε για να δούμε το σύντημα αυτό. Σιδερένιος ο άνθρωπος, να είναι καλά, να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να επιστρέψει σπίτι του. Τώρα, από την κεντρική επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή φλέγεται, κυριολεκτικά φλέγεται, πλέον είναι εκτός ελέγχου η όλη κατάσταση. Για το 10η συνεχόμενη μέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν το Ιράν πλήττει γειτονικές χώρες και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης επιτίθενται σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλια και διευρύνουν το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και απειλούν και αυτοί να αποσταθεροποιήσουν παραπάνω, επιπλέον, περαιτέρω το παγκόσμιο εμπόριο. Και αυτό θα συμβεί αν κάνουν πράξη αυτό που λένε, ότι θα κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν στάνουν τα προβλήματα εκεί στα στενά του ορμού, τώρα έχουμε και τους Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα, άλλωστε.

Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα αποκλιμακωθεί κάποια στιγμή αυτό το μακελιό. Και βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, οι τιμές των καυσίμων συνεχώς καθημερινά ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και επίσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Συνεδριάζει και το ΚΙΣΕΑ σήμερα, όχι για το ζήτημα αυτό, αλλά για τα εξοπλιστικά, ένα ποσό 4,2 δις ευρώ. Κρίσιμη συνεδρίαση με έμφαση στην αναβάθμιση της αεράμινας, τα anti-drone συστήματα, τα νέα εξοπλιστικά για στρατό, πολεμικό ναυτικό, πολεμική αεροπορία. Αναμένονται και ανακοινώσεις αργότερα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δένδια.

Ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο που μίλησε επανέλαβε για 50η φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027. Δεν θα κουράζομαι να το λέω, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση ξεκινάει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Αλλά βέβαια οι όποιες αποφάσεις μεταφέρονται στην επόμενη Βουλή, εννοείται. Σε τοπικό επίπεδο, πέραν από την είδηση που σας ανέφερα πριν, να πούμε ότι είχαμε χθες συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από την χθεσινή συνεδρίαση ζωντανά. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν τη ΔΕΙΑΣ και θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά σε Ελαιώνα στα Λαγκαδάκια, ευτυχώς σε μικρή έκταση, δεν πρόλαβε να εξαπλωθεί. Κινητοποιήθηκαν άμεσα άπαντες και έσβησε πριν λάβει περαιτέρω ανησυχητικές διαστάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και άλλα βέβαια στην πορεία της εκπομπής. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του stigmafm.gr. Από εκεί μας ακούτε ζωντανά ή αργότερα. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή αργότερα, on demand. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους, με WhatsApp, με Viber ή με email. Είτε γραπτό μήνυμα είτε ηχητικό μήνυμα, εσείς αποφασίζετε τι θα κάνετε και πώς. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά είμαστε εδώ και πάλι για να συνεχίσουμε.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Υπάρχουν παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη σε δίκτυο ίδρυυση και αποχέτευση σε όλο το νησί. Βέβαια, και βέβαια εντατική έλεγχη έτσι για υδροκλοπές. Από ό,τι φαίνεται η ΔΕΙΑΣ περνά σε μια νέα εποχή, αν θέλετε, να το πω κάπως έτσι, οργάνωσης, προγραμματισμού και συστηματικών ελέγχων, δεν είναι μόνο τα έργα. Είχαμε και την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλημέρα σας, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχετε δηλώσει κατά επανάληψη ότι αλλάζει η νοοτροπία της ΔΕΙΑΣ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό τι σημαίνει στην πράξη?
1: Τι σημαίνει στην πράξη, ναι, έχετε δίκιο. Αλλάζει καταρχήν το κομμάτι των υπηρεσιών της ΔΕΙΑΣ. Δηλαδή, μέχρι τώρα διαπιστώναμε τα πράγματα και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από πολιτικές αποφάσεις, είτε οτιδήποτε. Τώρα διαπιστώνουμε τα πράγματα και τα αλλάζουμε. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν ένα υδρόμετρο για πολλά χρόνια δεν. Ήταν σταματημένο, δεν κατέγραφε, τώρα το αλλάζουμε. Mm-hmm. Όταν διαπιστώνουμε υδροκλοπές, τώρα τις διακόπτουμε και τις τιμωρούμε σύμφωνα με τον κανονισμό ίδρυσης και επανελέγχουμε προκειμένου να δούμε αν εμφανίζεται, αν διορθώθηκε το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όταν διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα υδροδότησης, προσπαθούμε είτε με καινούριο δίκτυο, είτε με καινούργια διαδικασία, είτε με κάτι με τις υδροφόρες που διαθέτει η ΔΕΙΑΣ, να λύσουμε το πρόβλημα προσωρινά και εν συνεχεία να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Mm-hmm. Θέλετε να πείτε ότι αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν και ότι τώρα...
1: Δεν συνέβαιναν στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Και δεν συνέβαιναν όχι απαραίτητα από κακοπροαίρετη διάθεση, αλλά από έλλειψη αποστελέχωση προσωπικού από όλα τα, και από όλα αυτά τα θέματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κορονοϊό και τα λοιπά.
0: Ναι, πείτε
1: αυτή
0: μου.
1: Τη στιγμή λοιπόν, καλός ή κακός, έχει γίνει ένα νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει 30 άρθρα για τη ΔΕΙΑΣ συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμενοποιεί αρμοδιότητες και ευθύνες και υποχρεώσεις και προς την κοινωνία και προς το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, λέω, ένα συγκεκριμένο άρθρο γράφει ότι θα πρέπει οι οφειλές της ΔΕΙΑΣ σε παρόχους ρεύματος μέσα σε 3 μήνες να πληρώνονται. Διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ποινική ευθύνη.
0: Αυτό
1: είμαστε για πολλά χρόνια. Τα χρέη προς τη ΔΕΗ, προς την Βολτέρα, προς το οτιδήποτε, που συνεχώς αύξαναν και έμεναν απλήρωτα.
0: Ναι.
1: Γιατί επιλέγονταν να πληρωθούν άλλες δαπάνες πιο άμεσες.
0: Ναι.
1: Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνεται.
0: Αυτό...
1: Επίσης. Mm-hmm. Ναι, πείτε μου πριν.
0: Όχι, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Επίσης, οι αρμοδιότητες και οι εκτελεστικές, όπως ήταν και παλιότερα, αλλά τώρα είναι πιο ξεκάθαρα, μεταφέρονται στον Γενικό Διευθυντή. Δηλαδή. Οι ρυθμίσεις, οι διακανονισμοί και η οποιαδήποτε διευκόλυνση ή μη διευκόλυνση του Σοβολίδη,
0: ναι,
1: δεν είναι θέμα πολιτικό, δεν είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το κατάλαβα, τι λέτε. Ναι.
1: Είναι θέμα του Γενικού Διευθυντή. Και αυτό,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι εξυγχρονίζει από τη μια μεριά τη ΔΕΙΑΣ, δημιουργεί βάσιμες καταστάσεις έτσι ώστε η ΔΕΙΑΣ να έχει βιωσιμότητα και να μπορεί να λειτουργήσει με καλύτερους όρους και να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
0: Κύριε Τουρκάκη, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, η επιχείρηση πόσα χρήματα οφείλει σε παρόχους από παρελθόντα έτη, τρέχοντα?
1: Υπάρχει ένα παγωμένο χρέος 3 εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ,
0: ναι,
1: από το 2017.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το χρέος της Βολτέρα, όταν αναλάβαμε εμείς ήταν 3 εκατομμύρια, το έχουμε κατεβάσει με διακανονισμό στο 1, έχουν πληρωθεί δηλαδή τα 2 εκατομμύρια και οφείλουμε 1 εκατομμύριο ευρώ στα τρέχοντα που αποπληρώνονται συνήθως το καλοκαίρι τώρα, δηλαδή τώρα αποπληρώνουμε και θα κατεβάσουμε το ποσό αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ποσό μεγάλο που πρέπει να πληρώνεται και που πρέπει να αποδίδεται.
0: Ναι.
1: Περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν θυμάμαι το ακριβώς το νούμερο, που είναι οι καθημερινές οφειλές προς προμηθευτές, οτιδήποτε. Που αυτό, ναι, αλλάζει αναμέρα, γιατί μια αντλία να αγοράσεις, ανεβαίνει το χρέος, αν πληρώσεις κάτι κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: ότι ο σκοπός και της τιμολογιακής πολιτικής και της μελέτης βιωσιμότητας είναι αυτά τα χρέη σε μια πενταετία να εξαφανιστούν, να υπάρχει βιωσιμότητα και να είναι θετικό το ισοζύγιο της ΔΕΙΑΣ.
0: Το θεωρείτε, το θεωρείτε εφικτό σε 5 χρόνια να μην υπάρχουν χρέη στην επιχείρηση?
1: Εάν καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο της, να εισπράξουμε απλά όχι τα οφειλόμενα αυτά που μας οφείλουν,
0: αλλά
1: τα καθημερινά, τα σημερινά αυτά που έχουμε, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτά που μας οφείλουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα εισπραχθούν σε διάρκεια χρόνου. Ναι. Επίσης, αυτά που σήμερα, δηλαδή το λογαριασμό τον καθημερινό του πολίτη το σημερινό, αν τον εισπράξουμε σήμερα, θεωρώ ότι μπορούμε με πολύ. Ότι είναι εφικτός ο στόχος στα επόμενα 3 χρόνια να έχουμε δημιουργήσει μια καλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι έλεγχοι για υδροκολοπές είναι συστηματικοί, έτσι, και έχουν βεβαιωθεί και πρόστιμα και...
1: Είναι καθημερινή, ναι. Είναι καθημερινή.
0: Ναι, ναι. Είναι μεγάλο το μέγεθος, κύριε Τουρκάκη. Είναι...
1: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το μέγεθος...
0: του προβλήματος αυτού.
1: Ακριβώς. Σε αυτά, δηλαδή... Είναι μεγάλο το μέγεθος σε αυτά που βρίσκουμε. Και όταν βλέπουμε ότι σε κάθε έλεγχο, σχεδόν σε κάθε έλεγχο, υπάρχει και ένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα θέμα όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί ολοκληρωτικά. Μάλλον μπορεί να λυθεί ολοκληρωτικά με συνεχόμενους ελέγχους και με συνεχόμενη αλλαγή δικτύων.
0: Δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος.
1: Ναι, είναι αδύνατο να βρούμε τώρα σε χιλιόμετρα δίκτυο που μπορεί κάποιος να έχει βάλει μια παροχή για να βρει. Τα βρίσκουμε πηγαίνοντας εκεί επιτόπου σε κάθε σπίτι.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε ότι 30.000 παροχές είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν όλες. Και πόσο μάλλον όταν είναι ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως, ναι. Εκεί που έχουμε βρει, έχουν παρατηρηθεί όχι μόνο από υδροκλοπές, αλλά και από θέματα μη σωστών στοιχείων προς τη ΔΕΙΑΣ. Τεράστια ποσά που δεν έχουν καταληφθεί στη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι, ναι, άλλα δήλωναν και άλλα τελικά.
1: Ακριβώς, δηλαδή υπάρχει ένα παράδειγμα που μπορεί, δεν ξέρω, νομίζω θα μας απασχολήσει στα επόμενα συμβούλια, μπορεί να είναι 200-300.000 μία μη δήλωση στοιχείων για κάποιο ξενοδοχείο.
0: Για ένα μόνο?
1: Για ένα μόνο. Μάλιστα. Αλλά αυτό σας το λέω, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο.
0: Καλά,
1: αλλά
0: εντάξει,
1: από μια συζήτηση που έχει γίνει τώρα πρόσφατα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ποσά.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι, ξέρω εγώ, το 1/3 του χρέους προς τη Βολτέρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν...
1: Για να μην παρεξηγηθώ, κύριε Μπάτσα, όχι πάντα κακοπροαίρετα από τον πολίτη, έτσι. Υπήρχε μια χαλαρότητα ότι εμείς δεν το δηλώνουμε,
0: ναι.
1: Εσείς δεν το ψάχνετε, οπότε έμενε αυτό πάντα έτσι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, για τις εργασίες που γίνονται σε περιοχές, στη ρίζα, στον πλάνο κτλ. Απαραίτητες βέβαια εργασίες, αλλά πολλοί λένε μα τώρα βρήκε η επιχείρηση μέσα στο κατακαλό καιρό και δημιουργούνται προβλήματα στο δικό δίκτυο και δημιουργούνται και τροχέα και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τι απαντάτε σε αυτά? Μπορούσε να γίνει δηλαδή κάποια άλλη περίοδο?
1: Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε, θέλω να καταλάβετε κάτι.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΙΑΣ από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι να κάνει τις διαδικασίες προϋπολογισμού, έγκριση των προϋπολογισμών κτλ., δεν μπορεί να κάνει έργα. Ένα είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, ακόμα και να έκανε έργα, είναι ένα συνεχιζόμενα έργα, αυτά έχουν θέμα ότι υπάρχουν βροχές, υπάρχουν καθυζήσεις και δεν μπορούν να γίνουν τα έργα.
0: Ναι, δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες. Εντάξει.
1: Σήμερα που μιλάμε και είναι 27-24 Ιουλίου,
0: ναι.
1: Στον πλάνο σκάβουμε για να περάσουμε έναν αγωγό και βρίσκουμε νερό. Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν αυτό το έργο γινόταν το Μάρτιο, με τις βροχές που είχαμε φέτος. Δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα. Στην ταλαιπωρία του κόσμου. Όμως τα έργα δεν μπορούν να περιμένουν και δεν μπορούν είναι αναγκαία να γίνουν και προσπαθούμε και κάνουμε τα έργα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, ό,τι έργα έχετε δει τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει μέσα σε μισό μήνα, ένα μήνα, 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Πράγμα που δεν συνέβαινε, δεν συμβαίνει με τις εργολαβίες και με γενικότερα που τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, για να το,
0: ναι, ναι.
1: Αν το βάλουμε έργα που έχουν γίνει στη Ζάκυρθο, έχουν γίνει και σε πολλά χρόνια, σε διάστημα πολλών χρόνων. Προσπαθούμε λοιπόν οι παρεμβάσεις να είναι πολύ σύντομες.
0: Ένα από τα συχνότερα παράπονα είναι το γεγονός ότι όταν γίνονται εργασίες, μετά δεν γίνεται γρήγορα η αποκατάσταση του οδοστρώματος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εντάξει, αυτό. Είναι προβληματικό.
1: Εγώ θα πω τη δικαιολογία που δεν μου ικανοποιεί βέβαια. Η δικαιολογία είναι ότι πρέπει να συντονιστούμε με τον εκάστοτε παραγωγό ασφάλτου για να κάνει τη διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που μας απασχολεί και το δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά. Νομίζω πολύ σύντομα θα βρούμε λύση για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Χθες στην συνεδρίαση άκουσα και τον κύριο Ακτύπη, τον αναπληρωτή δήμαρχο, τον Νίκο τον Ακτύπη εννοώ, να θέτει και το ζήτημα με τις τιμές που βάζουν οι λιματομεταφορείς στα ορεινά, ότι είναι πολύ υψηλές και τα λοιπά. Σας άκουσα που είπατε δεν είναι επί της παρούσης να το συζητήσουμε, θα το κάνουμε στο τέλος του χρόνου, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς αυτό
0: γιατί
1: καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θα ξαναπώ το ίδιο, θα το κουβεντιάσουμε τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, κινείται ο καθένας με τις δικές του προδιαγραφές και τιμές.
0: Ναι.
1: Όμως αυτά που εμείς σαν ΔΕΙΑΣ πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι το Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα τα συζητήσουμε και θα τα κάνουμε.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιμένω για Νοέμβρη-Δεκέμβρη, έχετε δηλαδή, γιατί τότε ας πούμε?
1: Θα σας πω, γιατί αυτό που είπε ο κύριος Ακτύπης απαιτεί κάποιες κινήσεις θεσμικές και κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε σαν συμβούλια.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι να λειτουργήσει ο βιολογικός, να αποχαιρετήσουμε τις περιοχές και να δώσουμε λύση. Δεν είναι δυνατόν να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια αυτή τη στιγμή. Όμως με το κλείσιμο της σεζόν, mm-hmm, νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση και θα ολοκληρώσουμε και θα αντιμετωπίσουμε τις όποιες τρευλώσεις μπορεί να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι στο πικ, τώρα πάμε, πλησιάζουμε για Αύγουστο. Είστε ικανοποιημένος από την υδροδότηση γενικότερα στο νησί, δεν λέω μόνο για την πόλη? Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν περιοχές που εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα και σας ανησυχούν?
1: Από τη στιγμή που δεν έχουμε συνεχόμενη ροή 24 ώρες 24 ώρες σε όλο το νησί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Καλά, προφανώς. Εντάξει.
1: Όμως με τα δεδομένα που έχουμε, θεωρώ ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά το σύστημα σε σχέση με αυτά που τα απαιτήσεις που έχουμε.
0: Ναι.
1: Και με τις ενέργειες που κάνουμε για να το βελτιώσουμε, θεωρούμε ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα. Όσον αφορά την αποχέτευση, μέχρι σήμερα, να ακούω τη γλώσσα μου, μέχρι σήμερα δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με εξαίρεση κάποιες μικρές αστοχίες στον πλάνο σε ένα ιδιωτικό φρεάτιο που διορθώθηκαν άμεσα. Και ο βιολογικός δουλεύει σωστά, όλο το κομμάτι δουλεύει σωστά. Βέβαια δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν, ναι, κάποιες οσμές, κάποιες μυρωδιές που πάντα υπάρχουν σε συγκεκριμένα διοστάσια. Όμως όταν κάποιος θα συζητά γι' αυτό, θα πρέπει να σκεφτεί και τι όγκο λιμάτων δεχόμαστε καθημερινά.
0: Ναι. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Συζητήσαμε κάποια θέματα που αφορούν την επιχείρηση και ζητήματα που έτσι αφορούν και τους πολίτες, για έργα που γίνονται, για τον προβληματισμό που αφορά τον χρόνο εκτέλεσης των έργων τώρα, για την ταλαιπωρία που προκαλείται μέσω τουριστικής περιόδου, για το γεγονός ότι δεν γίνεται σωστή αποκατάσταση του οδοστρώματος σε σημεία που τέλος πάντων η ΔΕΙΑΣ κάνει έργα, για την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης κτλ.

Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Ό,τι θέλετε, ό,τι ερώτημα ή σχόλιο ή παρατήρηση ή καταγγελία θέλετε να κάνετε, γραπτή ή ηχητική, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου άλλωστε από εκεί μας ακούτε και διαδικτυακά ζωντανά.

Να πούμε ότι η Ζάκυνθος σήμερα είναι σε κατάσταση δημότητας 3. Επικινδυνότητας 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι μπορεί να προκληθεί φωτιά ανά πάσα ώρα και στιγμή. Χτυπώ 50 φορές ξύλο από μια αμέλεια, εννοώ κάποιου. Έτσι. Και να ξέρετε ότι τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά. Πάρα πολύ αυστηρά. Είχαμε χθες και τη φωτιά σε Λεώνα στα Λαγκαδάκια. Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό στην πορεία. Εάν θέλετε να ξυπνάτε το πρωί και να είστε πραγματικά ξεκούραστοι, πολύ απλά θα πρέπει να κοιμηθείτε σε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα, στο καλύτερο ανατομικό στρώμα παγκοσμίως, το πρώτο σε πωλήσεις διεθνώς, της Elite Strom. Η σειρά Σίλι είναι η κορυφαία σειρά ανατομικών στρωμάτων της Elite και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στον εκδηλωσιακό της χώρο στο Γαϊτανί. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Γκύλα Ρος και Νεφ Νεφ, τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στην πόλη Φοσκόλου 19. Αν θέλετε να ντύσετε τον κήπο σας σε έναν εξωτερικό χώρο με τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, βεβαίως το διαθέτει ο Μπράτης, όπως και συστήματα σκίασης. Αν θέλετε και υφάσματα εξωτερικού χώρου, βεβαίως και έχει. Είναι ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Για το σπίτι σας, αν θέλετε έπιπλα, τη Sofa Company είναι υπέροχα. Θα τα βρείτε μόνο στην εταιρεία Μπράτης. Η Levante Ferries δίνει σε όλους τη δυνατότητα να αγοράζουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους. Ναι φίλε μου, ναι, θα ικανοποιήσω το αίτημά σου τώρα, θα μπει το τραγούδι. Λοιπόν, 6 δρομολόγια καθημερινά εκτελεί η εταιρεία από και προς την Ζάκυνθο. 6 καθημερινά, οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Από εκεί αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, εύκολα, γρήγορα, απλά. Άμεσα το λαμβάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο και ακόμα και δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε. Here I go again, Whitesnake. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επιστρέφουμε. Ακούτε Στίγμα, είμαστε λίγο πριν τις 11.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.
2: Το φέρει μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11, ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Μέσω Viber ή WhatsApp ή email μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τα μηνύματά σας, επισκεπτόμενη την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Πάντα μαζί μας η Λεβάντε Φέρης, 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας μέσω του site με μια πολύ εύκολη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Άμεσα λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού σας το ηλεκτρονικό εισιτήριο και έτσι δεν θα αγχωθείτε ούτε θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου τρέχοντας στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Θυμίζω τις ώρες των δρομολογίων. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο.

Πρωί, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15, 5:15, 9:30 το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κιλίνη είναι 5:30 το πρωί, 8, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15, 7:30 το απόγευμα.

Λοιπόν, βγήκαν και τα αποτελέσματα, οι βάσεις δηλαδή για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων σχετικά με τις σχολές που έχουν περάσει. Στους υποψηφίους ήρθε και το SMS που τους ενημερώνει σε ποιο πανεπιστήμιο έχουν περάσει. Υπάρχει και μια σχετική πλατφόρμα όπου οι υποψήφοι πληροφορούνται τα αποτελέσματα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. results.ite.mine.edu.gov.gr επαναλαμβάνω, results.ite.mine.edu.gov.gr. Πληκτρολογείτε τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων, μιλάω για τους υποψήφιους, δηλαδή επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο, και εκεί ενημερώνεστε. Τώρα εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί και να πέσει η ιστοσελίδα από τις επισκέψεις. Επιμείνετε λίγο, κάποια στιγμή θα ανανεωθεί και θα, μετά από λίγα λεπτά φαντάζομαι, και θα μπορείτε να ενημερωθείτε. Από ό,τι φαίνεται πάντως, μέχρι στιγμής για τις ιατρικές σχολές υπάρχει μια μικρή άνοδος στις βάσεις. Ανωδικές τάσεις σε αρκετά δημοφιλή τμήματα για νέες τεχνολογίες ό,τι αφορά τις πολυτεχνικές σχολές. Χαμηλότερες βάσεις σε σχέση με πέρυσι για τμήματα ψυχολογίας. Αυτά είναι τα πρώτα έτσι δείγματα που μπορούμε να καταγράψουμε.

Θυμίζω ότι μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Συγκεντρωμένα όλα στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει η εταιρεία στο Γαϊτάνι. Και είδη για εξωτερικούς χώρους. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι ικανοποιητικές, οι προσφορές είναι μεγάλες, είναι καθημερινές. Στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη θα βρείτε τα λευκά είδη Νεφ και Γκύλαρος.

0: Λοιπόν, μέχρι και χθες είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε καύσωνα, έτσι. Κάτι που ανεβάζει και τον δείχτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, μην το ξεχνάμε. Είναι άπαντες επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, προφανώς και η πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η αντιπυρική περίοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα το νησί είναι σε κατηγορία επικινδυνότητας 3. Χθες είχαμε την μικρή ευτυχώς φωτιά που γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και έσβησε σε λεώνα στα Λαγκαδάκια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον διοικητή της υπηρεσίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές σας. Καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, ό,τι αφορά τη χθεσινή φωτιά, ήταν σε Λεώνα, αν δεν κάνω λάθος, στα Λαγκαδάκια.
1: Σωστά.
0: Τι ώρα εσείς ενημερωθήκατε για την φωτιά?
1: Τις μεσημεριανές ώρες. Εντάξει, ήταν μια φωτιά που την προλάβαμε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Περίπου στο 1,5 στρέμμα, έτσι χοντρικά για να σας το πω. Ξέρα χόρτα, μπορώ να κρατήσω. Δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Ήτανε δίπλα οικίες, ήτανε σπίτια, ήτανε κατοικίες, τίποτα?
1: Όχι, δεν ήταν κοντά σπίτια.
0: Φαντάζομαι δεν, η αιτία της πυρκαγιάς, τι, από ανθρώπινη...
1: Αυτό τώρα είναι υποδιερεύνηση, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα.
0: Μάλιστα, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ακόμα, το εξετάζεται.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα, σήμερα το νησί είναι σε κατηγορία επικινδυνότητας 3. Εντάξει, για εσάς αυτό αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει και για όλες τις υπηρεσίες. Τι σημαίνει όμως για τους πολίτες? Πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες τι σημαίνει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Όχι τι να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν.
1: Όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, βρισκόμαστε στην περίοδο που η αντιπυρική είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες, ανέμους κατά διαστήματα. Πάρα πολύ κόσμο στο νησί λόγω του τουρισμού και της εποχής. Οπότε πρέπει όλοι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την άνοιξη, έχουμε ξεκινήσει να το λέμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην αποτελέσουμε ούτε την αφορμή ούτε την αιτία έναρξης μιας πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι εμείς κάνουμε ισχυρήσεις σε όλους τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες βεβαίως, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει μια πυρκαγιά. Απαγορεύονται ως γνωστόν αυτή την εποχή οι καύσεις, ξερά κλαδιά κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Η αντιπυρική περίοδο λήγει 31 Οκτωβρίου, οπότε μετά το τέλος Οκτωβρίου θα μπορούν να γίνουν πάλι ενέργειες που,
0: ναι,
1: θα
0: που τώρα απαγορεύονται.
1: Που τώρα απαγορεύεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς εξελίσσεται, κύριε διοικητά, μέχρι τώρα η αντιπυρική περίοδος στο νησί?
1: Μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένος? Εδώ για το νησί είμαστε σε ένα καλό
0: επίπεδο.
1: Δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια συμβάντα που έχουν αντιμετωπιστεί εν τη γενέση τους προς το παρόν.
0: Και από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι γνωρίζω, έχουν πέσει πρόστιμα σε συμπολίτες μας, οι οποίοι βέβαια από αμέλεια, έτσι, προκάλεσαν.
1: Ναι, δυστυχώς χώμαστε στη δυσάρεστη θέση πολλές φορές να προβούμε στα πρόστιμα αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτά, και εδώ βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση επιβολής προστήμων.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει γίνει αντιληπτό, έχει περάσει στη συνείδηση των ανθρώπων ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτό φαίνεται.
0: Το έχουν αντιληφθεί δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συνανθρώπων μας
0: έχουν καταλάβει τη σημασία.
1: Κάνει την ίδια προσπάθεια που κάνουμε και εμείς ώστε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις και καταστροφές.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια περίπτωση αποδεδειγμένη εμπρισμού για κάποια φωτιά?
1: Όχι,
0: μέχρι σήμερα δεδομένα.
1: Εννοείται από πρόθεση, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι, αυτό.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε κάτι.
0: Πολύ
1: οπότε,
0: ωραία.
1: Οπότε να κάνω μια επενθύμηση ακόμη όπως έχουμε πει και άλλες φορές για τα οικόπεδα και τους λοιπούς ακάλυπτους,
2: ναι, πολύ σωστά να το
1: για
2: πούμε.
1: Τους καθαρισμούς, ότι θα πρέπει να τα συντηρούμε να μένουν καθαρά σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Κύριε Δικητά, συγγνώμη που διακόπτω. Ένας ο οποίος καθάρισε το οικόπεδό του την περίοδο που έπρεπε και το οποίο το δήλωσε ηλεκτρονικά και είναι καθαρισμένο. Από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να το καθαρίζει τακτικά, αλλά
1: θα πρέπει όσο μπορούμε να το συντηρούμε, να παραμένει. Δηλαδή, εννοώ να μην έχει μέσα ξερά και τέτοια.
0: Ναι, πρέπει πάλι να το δηλώνει ηλεκτρονικά, οπότε το καθαρίζει.
1: Όχι. Η δήλωση γίνεται άπαξ.
0: Μάλιστα. Κύριε Δικητά, επειδή ξέρω ότι έχετε φόρτο εργασίας.
1: Να πω μια τελευταία συμβουλή, ότι όποιος αντιληφθεί οτιδήποτε να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112,
0: ναι,
1: να μας δώσει σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, για το τι βλέπει, για να γίνει τα μάτια μας δηλαδή για εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: ώστε να μπορέσουμε κι εμείς γρήγορα να αντιμετωπίσουμε κάτι εν τη γενέση του, και να επιθυμίσω σε όλους ότι ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο,
0: ναι,
1: και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών και του φυσικού πλούτου είναι υπόθεση όλων μας.
0: Κύριε Δικητά,
1: και είμαστε όλοι μαζί σαν κοινωνία, πρέπει να προσπαθούμε γι' αυτό καθημερινά.
0: Η υπηρεσία τώρα είναι επαρκώς στελεχωμένη, διαθέτει μέσα, διαθέτει προσωπικό, έτσι για να ανταποκριθεί ομιγέννητο.
1: Σε πλήρη ανάπτυξη αυτή την εποχή.
0: Και τα ενέργεια μέσα, εάν χρειαστούν, εννοώ.
1: Όλα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή την εποχή.
0: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικητά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ακίνηθου. Εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο. Και είναι και κρίμα δηλαδή από αμέλεια να... Όχι κρίμα, είναι εγκληματικό δηλαδή από μια αμέλεια να προκληθεί φωτιά, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε. Πάντως μέχρι στιγμής τα πάμε καλά, δεν έχουμε μεγάλες φωτιές και τα λοιπά, χτυπάω ξύλο, μη γρουσουζέψω τίποτα. Και μετά με πείτε μαύρη γάτα.

να επαναλάβω κάτι το οποίο το ανέφερα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε ένα περιστατικό, σοβαρό περιστατικό, ιατρικό εννοώ, με έναν 58χρονο συμπολίτη μας, ο οποίος νοσηλεύεται και είναι διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακυνθού. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι εξακριβωμένο 100%, το ξαναλέω, γιατί έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν ισχύει, αλλά η συμπτωματολογία δείχνει λεπτοσπύρωση, ότι είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Εάν επαληθευτεί αυτό μετά από τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται, επαναλαμβάνω, ενδέχεται να υπάρχουν, να δοθούν στο νοσοκομείο αύριο, Παρασκευή, ενδέχεται, επαναλαμβάνω, τότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη. Για μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι θα είναι άλλο ένα κρούσμα, εάν επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, λεπτοσπύρωσης, το οποίο θα αναζωοποιρώσει το αίσθημα της ασφάλειας, δημόσιας υγείας εδώ στο νησί, γιατί έτσι είχαμε και άλλα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο. Μιλάω για φέτος. Λοιπόν, καταρχάς να ελπίσουμε ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι για να είναι διασωληνωμένο στην ΜΕΘ, η κατάσταση κρίνεται τουλάχιστον εξαιρετικά σοβαρή, για να μην πω τίποτα άλλο. Ελπίζω ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα προβλήματα, να βγει από τη ΜΕΘ και να είναι καλά στην υγεία του, και από εκεί και πέρα, όταν διαπιστωθεί τι ακριβώς πρόκειται, γιατί ακριβώς πρόκειται και αν πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωσης, εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε το θέμα, γιατί θα είναι εξαιρετικά σοβαρό εάν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτά.

Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, το διαφημιστικό δηλαδή. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Stigma Radio.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11 μέχρι τις 12 μαζί εδώ στον Στίγμα και σήμερα που είναι 5η 23 Ιουλίου, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Έχουμε ήδη χιλιάδες επισκέπτες στο νησί, το αντιλαμβάνεστε, το βλέπετε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όμως για άλλη μια φορά το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου Υποπολάρη αναδεικνύει με δελτίο τύπου, με ανακοίνωσή του, μια σειρά από σοβαρότατες ελλείψεις στην προσβασιμότητα από τα πεζοδρόμια και τις παραλίες μέχρι τις πολιτιστικές υποδομές που υπάρχουν στο νησί, ακόμα και για τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μάριο Μπενίση, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μπενίση.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη, καλημέρα στο κρατεύμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Η εικόνα που υπάρχει σήμερα στα πεζοδρόμια, στους κοινόχρηστους χώρους, σε δημόσιες υποδομές, δεν έχει βελτιωθεί για τα άτομα με αναπηρία?
1: Το ακριβώς αντίθετο. Θα λέω ότι έχει χειροτερέψει, γιατί με την ρύθμιση των τουριστών και τα περισσότερα αυτοκίνητα που υπάρχουν, γίνεται το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε μια φορά ελεύθερη ράμπα πρόσβαση στα ΜΕΑ ή ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στα ΜΕΑ, θα είχαμε. Τώρα δεν υπάρχει ακόμα, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σκέψω, ας πούμε, ότι εγώ που δικαιούμαι και έχω ατομική θέση στάθμευση, είναι πινακίδα με τον αριθμό κυκλοφορίας, ναι. Δύο φορές έχω αναγκαστεί να καλέσω την τροχέα γιατί ήταν αυτοκίνητο παρκαρισμένο στη θέση μου και ήρθα από το νοσοκομείο μετά την αιμοκάθαρση, μετά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης και δεν είχα να παρκάρω.
0: Άρα, Μάρια,
1: λέω σαν παράδειγμα έτσι, για να καταλάβουμε πώς είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα, Μάρια, να μιλάμε και στον ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε. Η Δημοτική Αρχή έχει κάνει προσπάθεια για να βάλει μία τάξη στους κοινόχρηστους χώρους και φαντάστηκα ότι με αυτή την τάξη, η οποία δεν ξέρω αν έχει μπει ή όχι, ή τέλος πάντων έχει γίνει προσπάθεια για να έχει μπει, θα έχει βοηθήσει και τα άτομα με αναπηρία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει αυτό.
1: Εγώ θέλω να είμαι αυτό για να μην αδικούμε κανέναν. Έχει γίνει μια προσπάθεια,
0: ναι.
1: Έχουν επαναδιαγραμμιστεί θέσεις και το έχω ξαναπεί και η αστυνομία και προσωπικά αλλά και σαν σωματείο όσες φορές έχουν έρθει μέλη μας και μας έχουν πει ότι έχω πάρει, ας πούμε, για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε έρχονται άμεσα. Δηλαδή σε μένα που σας είπα πριν την ιστορία,
0: ναι.
1: Είχε έρθει το περιβολικό και προσπάθησε, ας πούμε, παρότι τους είπα ότι σας παρακαλώ δεν θέλω να τον γράψω τον άνθρωπο, θέλω απλά να τον βρούμε να φύγει. Κάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους.
0: Κάτι γίνεται, Μαρία, συγγνώμη που διακόπτω. Κάτι γίνεται που μιλάς και χάνεται για κάπως το σήμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Ναι, ναι, προσπαθώ.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, παρακαλώ.
1: Ωραία, ωραία. Και λοιπόν οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής που ήταν να επαναδιαγραμμιστούν και οι διαβάσεις είναι ένα θετικό βήμα. Απλά. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πάνω από κάθε διάβαση, πάνω από κάθε θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ και με το που παρκάρει κάποιος να του λέει όπα, εδώ θα σε γράψω. Δηλαδή να υπάρχει η απειλή, ναι. Για να μην παρκάρει. Πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση και ο άνθρωπος που πάει να παρκάρει εκεί να σκεφτεί, ναι, ένα, ναι, απλό πράγμα. Και σας το λέω εγώ που είμαι κινητικά, δεν είμαι απλό, οπότε μπορώ να περπατήσω να παρκάρω κάπου πιο μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ η θέση αυτή είναι για ένα συγκεκριμένο λόγο. Αυτό υπάρχει διαγράμμιση κάτω και αυτό υπάρχει πινακίδα ή αναπηρική. Άρα τη χρειάζεται ένα συνάνθρωπό μας περισσότερο από ότι εγώ. Και σας το λέω, εγώ πολλές φορές παρκάρω στη θέση, έχω μπλε κάρτα, δικαιούμαι να παρκάρω στις θέσεις. Και πολλές φορές λέω, ρε εσύ, κι άμα ας πούμε έρθει ένας χριστιανός που έχει κινητική αναπηρία, μήπως το
0: πέρα. Καταλαβαίνω.
1: Θέλω να σου πω, που το δικαιούμαι κιόλας. Άρα πρέπει να υπάρξει, γι' αυτό θυμάσαι το σε παλιότερη συνέντευξη, ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε και λίγο τη νέα γενιά, να το μάθουμε στα παιδιά αυτό.
0: Mm-hmm. Θυμάμαι ότι είχαν γίνει ενέργειες και για τις παραλίες να είναι προσβάσιμες για άτομα.
1: Να πάμε σε αυτό λοιπόν.
0: Ναι, τι γίνεται εδώ.
1: Σε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον με την τελευταία ενημέρωση που έχω,
0: ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα το ξέρατε και εσείς σαν δημοσιογράφοι και θα είχε και κυκλοφορήσει. Έχουν καθοριστεί 4 παραλίες, γιατί για να μπει το μηχάνημα το C-Track που δίνει την προσβασιμότητα σε ένα άτομο με κινητική αναπηρία να κάνει ένα αναφέρετο δικαίωμά του, να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Χρειάζεται λοιπόν ένας ειδικός μηχανισμός. Αυτός δεν μπαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, όπου θέλουμε δηλαδή. συγκεκριμένη να υπάρχει συγκεκριμένη κλίση, έχει κάποιες τεχνικές διαγραφές.
0: Νομίζω είναι μόνο για παραλία που έχει γαλάζια σημαία, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, θα σου πω γι' αυτό, γιατί πολλοί μου είπαν πώς πήρε ο Δήμος δεν έχουμε συντράκτη. Ναι. Δεν είναι προαπαιτούμενο, επειδή το έφερε στον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι προαπαιτούμενο, προαπαιτούμενο είναι να κυκλημένη ράμπα, ξύλινη.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα θα μου πεις, ένας με κινητική αναπηρία, τι θα του φτάσει, μόνο η κυκλημένη ράμπα. Δεν είναι ο νόμος των γαλάζιων σημαίων. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τέσσερις προαπαιτούμενες παραλίες, στις οποίες θα έμπαινε τον μηχανισμός αυτός.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σαθηνόπουλο, ήταν ότι σε αυτή την τουριστική συνόδο που διανύουμε τώρα, τρέχουμε. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ που έκανα και μια αυτοψία στο Τσιλιβί, στο Σαλικές και σε αυτά, δεν έχει τοποθετηθεί κάτι. Αν έχει γίνει κάτι και δεν το έχω μάθει.
0: Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις παραλίες που έπρεπε να μπει ο μηχανισμός? Τις θυμόμαστε?
1: Τσιλιβί, Αλικές, Αλικανάς και μία στο Βασιλικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τις έχω σε αρχείο.
0: Άρα λοιπόν η πληροφορία που έχεις μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουν μπει αυτοί οι μηχανισμοί.
1: Όχι, δεν έχουν μπει, και εξακολουθούμε, και μάλιστα το θέμα το έκανε, το ανέβασε και η ΣΑΜΕΑ, ότι είναι πανελλαδικό, το λέμε και στη δικιά μας την ανακοίνωση, γιατί μέσα στην έρευνα που έκανε και η ίδια η ΣΑΜΕΑ, πολλά μέρη της Ελλάδας με τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν προσβάσεις. Δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης και σε πολιτιστικές εδώ?
1: Ναι, σε αυτό έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Σωματείου γονέας ατόμων με αναπηρία προσπάθησε να πάει σε μια παράσταση στο Υπαίθριο Θέατρο. Είναι προσβάσιμο, έχει ράμπα.
0: Στο Υπαίθριο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Έλατε όμως που στη ράμπα ήταν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Α,
1: το να υπάρχει ελαστικότητα δεν λέει κάτι αν δεν την στηρίζουμε. Δηλαδή, το να φτιάξουμε ράμπες και κλειμένα επίπεδα, τα πάντα για να δούμε κινητική αναπηρία, οδηγούς οδέσεις τυφλών, δεν λέει κάτι αν αυτοί οι οδηγοί, οι ράμπες δεν είναι ελεύθερες.
0: Ναι.
1: Το νόημα δεν είναι αυτό, μου λένε πολύ. Και τι είναι αυτό το κίτρινο πλακάκι για τον οδηγό? Δεν είναι, παιδιά, ένα κίτρινο απλό πλακάκι. Αυτό για έναν άνθρωπο που δεν έχει την όψη είναι ο καθοδηγητής του πάνω στον δρόμο με το λευκό μπαστούνι. Δηλαδή με βάση αυτού περπατάει.
0: Μάλιστα.
1: Αν εγώ πάω, αφήσω το μηχανάκι μου πάνω στον οδηγό, αυτός, εφόσον ο οδηγός τον οδηγεί εκεί, ότι εδώ θεωρεί ασφάλεια, θα πέσει πάνω στο μηχανάκι.
0: Και για τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο, ποια είναι η κατάσταση?
1: Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι πολλοί νεφροπαθείς, ακόμα και φίλοι ζακινθινών, πρώτα να πω ότι δεν έχουμε κάποιον ζακινθινό που πηγαίνει έρχεται. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είμαστε 32 άτομα νεφροπαθείς. Εξυπηρετούμαστε όλοι από τη μονάδα τεχνητού νεφρού κανονικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θέλω να κάνω σπέκουλα με το νοσοκομείο, είναι θέμα υγείας.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και στη μονάδα τεχνητού νεφρού, στα γραφεία και στο σωματείο, που μας ρωτάνε το εξής. Διακοπές στη Ζάκηθο. Είμαι ζακινθινός και έχω συγγενείς εδώ. Θέλω να κλείσω, ας πούμε, τρεις αιμοκαθάρισεις. Που σημαίνει ότι να έρθω για μια εβδομάδα στο νησί. Μπορώ? Και το νοσοκομείο, λόγω έλλειψης γιατρών, τα μηχανήματα υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Καινούργια. Τους απαντάει όχι, γιατί δεν έχουμε διαθέσιμη βάρδια.
0: Με αποτέλεσμα να μην έρχεται ο άλλος.
1: Με αποτέλεσμα φυσικά να μην μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι η μόνη περίπτωση που μπορεί κάποιος να επιτεθεί νεφροπαθής στη Ζάκηθο είναι αν ένας από τους 32 έχει πάει ο ίδιος είτε ταξίδι αναψύχης, είτε για κάποιες εξετάσεις που εμείς κάνουμε, ας πούμε για τη λίστα, για μεταμόσχευση κτλ. Στο διάστημα που εγώ, παραδείγματος χάρη, θα λείπω να πάω να κάνω τις εξετάσεις μου για την εβδομάδα που θα λείπω, το νοσοκομείο θα εξυπηρετήσει κάποιον.
0: Ναι. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά από επισκέπτες που γνωρίζουμε.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά,
1: είναι πολλά, γιατί είμαστε τουριστικός προορισμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είμαστε το υποτίθεται το νούμερο 2 αξιότητα στον Άγιο πίσω από την Ακρόπολη. Και καλά κάνουμε και το διαφημίζουμε, έτσι. Αλλά είναι και θετικό να μην μπορεί ένας νεφροπαθής ασθενής να έρθει να κάνει τρεις αιμοκαθάρσεις. Δεν λέμε να έρθει τρεις μήνες προς Θεού. Και αν είχαμε και τη δυνατότητα, δεν θα τη δίναμε σε έναν άνθρωπο φυσικά. Θα το χωρίζαμε, ας πούμε, σε 10 άνθρωπους. Αλλά δεν μπορούμε να. Ή σκεφτείτε το άλλο. Είναι η γεμάτη μονάδα τεχνητού νεφρού. Δεν χωράει άλλο.
0: Ναι.
1: Αν αύριο ένας ακινδυνός, δυστυχώς μακάρι να είναι.
0: Χρειαστεί μια ανάγκη.
1: Θα πει στην αιμοκάθαρση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Ναι.
1: Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με τις ενδείξεις. Καταλαβαίνω ότι είναι θέμα της υπηρεσίας. Έχουμε ζητήσει και συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων του διοικητή δεν μας έχει κάνει δεκτούς. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε αυτό. Έχουμε ζητήσει να μην παίρνουν τις νοσηλεύτριες για την εξαίρεση των άλλων βαρδιών του υπόλοιπου νοσοκομείου. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη, αλλά η δικιά μας νοσηλεύτρια, λόγω της εξειδίκευσης που έχει, ναι, τη μονάδα τεχνητού νεφρού, που ξέρει τον τρόπο που πρέπει να τρυπάει το κόμμα, έχει μια συγκεκριμένη εξειδίκευση.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι.
1: Ωραία. Ναι, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παθολογική, αλλά εμάς μια νοσηλεύτρια, ας πούμε, της παθολογικής δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι το πρόβλημα. Το προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στη διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν το καταλαβαίνει, μας λέει η ανάλυση δεν το λέει. Ναι, αλλά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το όριο για μας είναι 3%. Δηλαδή, κάθε 3 ασθενείς πρέπει να έχουμε μία νοσηλεύτρια.
0: Μία νοσηλεύτρια.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι οριακό. Αν ασθενήσει, θα πρέπει κάποιοι ασθενείς, κάποιοι νευροπαθείς να πάνε στην πάτη. Έτσι θα πέσει πάνω από το όριο ασφάλεια. Ναι, και κανένα δεν μας εγγυάται ότι οι δύο νοσηλεύτες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν 10 περιστατικά. Σκεφτείτε να είμαι εγώ, ας πούμε, με ένα υποτασικό που είναι σύνδεση χαρόμενος, να μου πέσει η πίεση. Και

0: ένας άλλος ασθενής να έχει ένα πρόβλημα με το χέρι του. Θα το πάρει νοσηλεύτριας. Όταν είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο.
1: Ναι, είναι σοβαρό το θέμα. Μάλιστα.
0: Το θέμα της έλλειψης γιατρού, αυτό είναι και το νούμερο ένα, τα δύο προβλήματα που έχει η μονάδα νεφρού, αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δεύτερο μόνιμο γιατρού, μας εξυπηρετεί ο κύριος Χιαβελής από την Πάτρα, έρχεται ο άνθρωπος με απόσπαση. Αλλά το δεύτερο μόνιμο γιατρό για να μπορούμε και να εξυπηρετεί τέλους ο χρόνο να ανοίξει η δεύτερη βάρδια, Δευτέρα, Τετάρτη,
1: Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάρη, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει κλείνοντα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Τα τρέχοντα τουλάχιστον αυτό που μας αφορά στο κομμάτι, αυτό που βγάλαμε την ανακοίνωση, επειδή στο πουλ της σεζόν,
1: ναι, ναι.
0: Ότι ενώ για όλους τους υπόλοιπους οι ομορφιές του νησιού μπορούν να απολαύσουν εύκολα και λογικές δυσκολίες, σε εμάς υπάρχουν αυτές οι έξτρα δυσκολίες στο κομμάτι της η προσβασιμότητα, τα προβλήματα που έχει η μονάδα τεχνητού νεφρού, και μη πάμε σε παραλίες με τα σιτράκ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μπαρή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Μάριο Μπενίση, τον πρόεδρο του συλλόγου που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Κυριάρχο βέβαια είναι η κατάσταση που περιέγραψε στη μονάδα τεχνητού νεφρού ο ίδιος.

Όχι ότι τα άλλα είναι, είναι ίσονος μάλλον σημασίας κάθε άλλο. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για θέμα υγείας που όταν κάποιος έχει ανάγκη να κάνει μια αιμοκάθαρση και δεν μπορεί, είναι ένα πρόβλημα.

Έχουμε έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για Παρασκευή. Ότι σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, βροχές, καταιγίδες κτλ. Κτλ. Βέβαια αυτά τα φαινόμενα θα είναι σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και νησιά Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, επαναλαμβάνω για Παρασκευή. Και το Σάββατο για Σποράδες, πρωινές ώρες, Εύβοια, νησιά και πάλι Βορειοανατολικού Αιγαίου και Μαγνησία. Άρα δεν αφορά το έκτακτο αυτό δελτίο της Ζάκυνθου. Θα πούμε περισσότερα για τον καιρό αύριο της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου που θα ακολουθήσει, στην αυριανή βέβαια εκπομπή, έτσι.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι από σήμερα Πέμπτη συνεχίζεται βεβαίως η προβολή της επικής ταινίας Οδύσσια. Τόσο στον κινηματογράφο Φόσκολος 10 το βράδυ, κάθε βράδυ, όσο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας 9.30 το βράδυ, εκτός Σαββάτου. Στο Φόσκολο βέβαια 8 το απόγευμα θα συνεχίσει και η προβολή της Βαγιάννα. Ταινία βέβαια για μικρούς και μεγάλους και μεγαλύτερους. Σε ό,τι αφορά την Οδύσσια για τον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, να πω το εξής. Επειδή εκεί δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, όπως για παράδειγμα είναι στο Φόσκολο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να έρχεστε νωρίτερα, να αγοράζετε το εισιτήριό σας και να μπαίνετε στην αίθουσα. Όταν λέω νωρίτερα, εννοώ από τις 8.30 και μετά, μία ώρα δηλαδή πριν την προβολή, ή από τις 9 παρατέταρτο, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν είστε ειδικά μεγάλες παρέες, για να μπορείτε να κάθεστε και μαζί. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό που λέω, είναι εύκολα αντιληπτό. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φερισέξη, δρομολόγια καθημερινά εκτελεί εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά και το πρόγραμμα που συνεχίζεται, και είναι αναρτημένο βέβαια, στην ιστοσελίδα levanteferis.com από αύριο 24 του μήνα μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, από ό,τι βλέπω. Ίδιες ώρες, ίδια δρομολόγια. Μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας μέσω του site, μέσω της levanteferis.com, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, ακολουθώντας τις οδηγίες, τα βήματα, πολύ εύκολα, γρήγορα και απλά, χωρίς να αγχώνεστε και να ταλαιπωρήσετε καθόλου. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο το λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στο δρομολόγιο, το πλοίο δηλαδή που έχετε επιλέξει, 40 με 45 λεπτά πριν την αναχώρησή του. Μην πάτε 5 λεπτά πριν, το αντιλαμβάνεστε το λόγο γιατί. Θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβαστείτε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Bratis. Πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα, σεντόνια, υφάσματα, φωτιστικά, δάπεδα, τα έπιπλα της Sofa Company, μόνο εκεί θα τα βρείτε. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως της Elite Strom, για να ξεκουράζεστε. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς για εξωτερικό.

εσωτερικούς χώρους και συστήματα σκίασης και πολλά άλλα. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι προσιτές, είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Μιλάμε για τον εκθεσιακό χώρο Μπράτης που είναι στο Γαϊτάνι ή και για το κατάστημα Μπράτης που είναι στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Να μου προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά αύριο Παρασκευή, την ίδια ώρα βέβαια. Εκεί, περίπου στις 10 το πρωί.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
2: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάγκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μου να

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα. Οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν φαινόμενα πυρκαγιάς. Γι' αυτό είναι σε επιφυλακή όλο το 24ωρο οι πυροσβεστικοί και οι εθελοντές. Είναι, λέει, σε πλήρη ετοιμότητα ο επιχειρησιακός μηχανισμός της ακίνθου. Προφανώς γι' αυτό εχθές εδώ στους κήπους ήρθε μια μπουλντόζα και έκοψε καλάμια σε μια απόσταση 200 μέτρων, όχι παραπάνω, και έκοψε μόνο τα καλάμια, όχι τα βάτα, αλλά έκοψε τα καλάμια από τη μέση και πάνω και τα άφησε και κάτω. Δηλαδή, επειδή σήμερα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για φωτιές, ήρθε και έκανε καλό προσάναμα. Ευχαριστούμε βεβαίως πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση από πλευράς Δήμου. Αλλά δεν ξέρω, κιόλας μπορεί έτσι να καθαρίζουν και τις αυλές τους, να πηγαίνουν τα σκουπίδια από τη μία μεριά στην άλλη και μετά ξανά από την άλλη μεριά εδώ. Ευχαριστούμε πάντως, πολύ ωραίο το προσάναμα. Ας έχει λοιπόν κατά νου και η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην Αγίου Αθανασίου υπάρχει ίσως η μεγαλύτερη επικινδυνότητα για φωτιά. Ας το έχουν κατά νου. Κατά τα άλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Επίσης να πω στους αγαπητούς επισκέπτες του νησιού που ενδεχομένως ακούν. Εμείς εδώ οι Ζακυνθινοί έχουμε ένα έθιμο το οποίο το τηρούμε απαράβατα, δεν βγάζουμε φλας. Είναι πολύ μεγάλη προσβολή για ένα Ζακυνθινό να βγάλει φλας. Καλά μαλάκας είσαι, δεν ξέρεις ότι εγώ θα πάω αριστερά, ή μαλάκας είσαι, δεν ξέρεις ότι εγώ θα πάω δεξιά. Αυτό είναι το μότο μας. Δεν χρειάζεται να το ασπαστείτε κι εσείς. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην παίρνετε παραδείγματα από εμάς. Εκεί που χρειάζεται να βγάλετε φλας, να βγάλετε φλας. Εμείς είμαστε Ζακυνθινοί. Ξέρουμε τους δρόμους, γι' αυτό τρέχουμε, γι' αυτό καλούμε προσπεράσεις. Γι' αυτό περνάμε με κόκκινο. Ναι, είμαστε αριστερό νησί εμείς. Βγάζουμε δεξιό βουλευτή, αλλά είμαστε αριστερό νησί. Στο ράφτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να βγάζετε φλας. Ειδικά εδώ στο ποτάμι, στην Πέτρινη γέφυρα. Κάποιοι θέλουν να πάνε δεξιά, κάποιοι να στρίψουν αριστερά. Είναι και κάποιοι που βγαίνουν από το στενό και θέλουν να πάνε ή δεξιά αριστερά. Κανείς δεν βγάζει φλας. Εκείνη την ώρα κάνεις ένα τάμα στον Άγιο, είναι κοντά ο Άγιος εκεί πέρα και προφανώς τα τάματα που κάνουμε εμείς οι Ζακυνθινοί, αυτοί που ανησυχούμε δηλαδή, μπορεί να τα ακούει ο Άγιος και να μας προστατεύει. Δεν χρειάζεται να κάνετε τάμα κι εσείς, βγάλετε ένα φλας. Δεν είναι ντροπή. Είναι ντροπή μόνο για τους Ζακυνθινούς. Για τους υπόλοιπους Έλληνες δεν είναι ντροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.

δρόσησε λιγάκι έτσι, δρόσησε. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για φαινόμενα τα οποία δεν θα επηρεάσουν το νησί. Δεν θα έχουμε βροχές, δεν θα έχουμε χαλάζι, δεν θα έχουμε καταιγίδες. Τον αέρα μόνο προσέχουμε να μην πιάσουμε φωτιά.

Πάντως δεν ξέρω αν το προσέξατε. Οι πυρκαγιές ανά τη χώρα περνούν πολύ διακριτικά. Σου λέει φωτιά στο Δερβαίνι στη Θεσσαλονίκη, 120 πυροσβέστες, 10 εναέρια μέσα, ήχησε το 112 στα ψηλά. Πού παλιά μωρέ, που αν είχαμε 120 πυροσβέστες να επιχειρούν και 10 εναέρια θα ήταν πρωτοσέλιδο, θα ήταν η τηλεόραση συνεχώς σε ζωντανή σύνδεση. Τώρα παιδιά, οι φωτιές είναι πιο ευαίσθητες, είναι φίλες τους. Λέω τώρα.

Έχουμε και μία δήλωση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι ο ΣΥΠΑΠΑ, του ΣΥΡΙΖΑ. 1%. Το 1% λοιπόν έκανε μία δήλωση ότι δεν θα πάει στη φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, γιατί σε αυτήν συμμετέχουν νοσταλγοί της Χούντας. Ο Καμένος που συμμετείχε με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το άκρο νάουτον της δημοκρατίας. Ερώτηση κάνω. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αλλά ρωτάω. Η ΑΝΕΛ τι ήτανε? Το πιο αριστερά από το ΚΚΕ? Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί, γιατί ο Καμένος βάφει τα μαλλιά του κόκκινα τώρα.

Σε εσάς παρακαλώ πολύ, μη μου εκνευρίζετε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί καλύτερο σουτάρισμα μπάλα στην εξέδρα από τον κύριο Γεωργιάδη δεν κάνει κανείς. Να προσέχετε, γιατί με τη δύναμη μου πετάει την μπάλα στην εξέδρα, μη σας πάρει στο κεφάλι μπάλα και έχουμε θύματα. Θυμήθηκε τώρα ο Σαλμάς την Οβάρτης και αναγκάστηκε ο αξιοθαύμαστος, ο πολυαγάπητος, ο υπέρβλητος υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης δηλαδή, να κάνει αναρτήσεις στο Facebook ότι ο Σαλμάς του έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση της ιατροδρομίας του, γιατί μετά από 8 χρόνια θητείας ως υπουργός και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν να πούν τίποτα παρά μόνο το ξαναζεσταμένο φαγητό της Νοβάρτης, για το οποίο με έψαχναν και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου. Αν αυτός λέει δεν είναι τίτλος τιμής, τότε τι είναι? Βέβαια, όπως έλεγε και η Βλαχοπούλου στο Ραντεβού στον Αέρα, μήπως κανένας διαφωνεί, αυτή είναι η πρώτη καλονή.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλθο.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Stigma Radio.
12: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Είναι δυνατόν ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός ως καμνή για τα τέμπη? Ο αγοραστός που τον έπαιρνε αγκαλίτσα ο πρωθυπουργός εκεί πέρα τότε με τα γεγονότα στη Λάρισα. Στο κάτω κάτω αγοραστό τον λένε, δεν τον λένε πουλημένο. Αγόραζε ο άνθρωπος, δεν πουλέγε. Και ο κύριος Τριαντόπουλος είναι δυνατόν? Και μόνο που τον βλέπεις τον κύριο Τριαντόπουλο, λες αυτός πρέπει να είναι ο καλύτερος, ο πιο αγαθός, ο πιο αγνός, ο άγιος άνθρωπος. Ναι, πρέπει να γίνουμε και φυσιοχρωμιστές. Ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Όχι, όχι, όχι.

Ή το άλλο που διαβάζω. Ο Σαλμάς εκτέλεσε τον Άδωνη. Πού, στην Κεσαριανή? Στο Χαϊδάρι, πού? Αποκάλυψε, λέει, ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έως και παθητικός ο Άδωνης, ο πιο ενεργητικός άντρας στην Ελλάδα. Πάτε καλά. Ρε, μαζευτείτε. 48% θα πιάσει η Νέα Δημοκρατία. Και το λέω έτσι επιφυλακτικά, γιατί θα περάσει το 55. 56, 57. Το σωστό είναι 99,9. Αλλά εντάξει, θα πούνε ότι ήρθαν οι hackers εκεί από το Ισραήλ και αυτά, δει αυτό. Γι' αυτό σας λέω 58, 59, εκεί είναι το σωστό. Να ξέρουμε και τι να περιμένουμε.

Εμείς ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Εκεί στο κόμμα του Τσίπρα δεν ξέρουν τι περιμένουν, γιατί ένας-ένας φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνουν στο κόμμα του Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει μνηστήρες. Ο Τσίπρας, ρε, είναι η Πινελόπη της πολιτικής σήμερα. Έχει πολλούς μνηστήρες, αλλά περιμένει τον Οδυσσέα. Είδα μια φοβερή καλλιγραφία σήμερα που είναι ο Τσίπρας και τον ρωτάει κάποιος: σε πειράζει που η Ελένη στην ταινία του Νόλαν είναι μαύρη? Και απαντάει ο Τσίπρας: όχι, θα με πείραζε μόνο αν ήταν στη Ριζέα.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα και με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί? Γιατί ξέρει ακριβώς πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, ξέρει πολύ καλά τι ακριβώς ζητά ο πελάτης, οπότε είστε από τους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του. Θα τους βρείτε στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου. 269-50-44-107. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Τελείωσαν οι αγωνίες των μαθητών, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Καλή συνέχεια στους επιτυχόντες.

εκεί στα στερνά, στα στενά του Ορμούς, πέρα από τον πόλεμο που μέρα με την ημέρα φουντώνει, έχουμε και αυτά με τα πλοία. Έχουμε τον Έλληνα πλειοκτήτη φίλο του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αποφάσισε να πάει κόντρα στην Ευρώπη και να γίνει φιλορώσος για το συμφέρον του πλειοκτήτη. Ο πλειοκτήτης λοιπόν είπε: η Ελλάδα έχει παράδοση στην άρση των αποκλεισμών από την αρχαιότητα, δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θεωρώ πως οι νήξεις είναι αρκετές, ήδη αρκετές.

και είχε παρομοιώσει τη στάση του με τους Ναπολεόντιους πολέμους. Άρα έχει δίκιο ο Μενέλαος που λέει ότι ο Αγαμέμνονας δεν έκανε τον Τροϊκό πόλεμο για την ωραία Ελένη, αλλά για να ελέγχει τα στενά. Όλα για στενά γίνονται, παιδιά. Τα φαρδιά δεν ενδιαφέρουν κανένα.

0: και η κυβέρνηση χωρίς Προκοπίου, Προκοπή δεν βλέπει.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω. Look,
9: Take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το

0: να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριακός στο μικρόφωνο. Άλλο κακό μας βρήκε τώρα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης.

Εμείς εδώ έχουμε αφήσει τα σπίτια χωρίς ανακύκλωση, σπιτάκια δεν είδαμε, αλλά ούτε ανακύκλωση βλέπουμε, γιατί τα απορριμματοφόρα που περνούν από τους δρόμους αδειάζουν όλους τους κάδους μέσα, όλα μέσα.

Μάλλον θα έχουμε εξελίξεις και στις συντάξεις κυρίας, παρότι η τροπολογία που ψηφίστηκε αποκλεί τα αναδρομικά. Επειδή θα ανοίξουμε παράθυρο για εκλογές, θα ανοίξουμε και παράθυρο για τα αναδρομικά. Ενδεχομένως μέχρι να γίνουν εκλογές θα έχουμε υποσχέσεις. Γιατί ξέρουμε ότι ψηφίζουν οι συνταξιούχοι βασικά.

για κάτι περίεργες εξελίξεις με τη δικαιοσύνη. Ο Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων. Τους δίνει παράταση ένα χρόνο, προφανώς μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Και οι αναλυτές λένε ότι τελικώς δεν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, θα πάμε του χρόνου. Εντάξει, μην πάει το μυαλό σας τώρα ότι αυτό, σε παρακαλώ τώρα, ideas με το παραμικρό να κάνουμε σενάρια. Διαβάστε και καλά βιβλίο, όχι μοναχά σενάρια. Τώρα γιατί το έχω Λεφλωρίδη, θα σας γελάσω. Γιατί και εγώ σενάρια κάνω. Αναστέλει λέει το αυτοδιοίκητο. Έλα μου τώρα αυτοδιοίκητο ιδίες. Είναι λέει ο νόμος για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης. Υπάρχει λέει αναστάτωση στον δικαστικό κόσμο. Εντάξει μωρέ τώρα, αυτό τι είναι, τα τέμπη είναι, ο ΠΚΒ είναι. Έλα ιδίες τώρα δεν θέλω, αφού νικάμε αδέλφια.

Είδα και τον ΟΠΕΠ. Ο Πεκεπετός φασαρία για 7.500 δολάρια. Ευρώ. Δολάρια. Λες και έχω δει δολάρια τα τελευταία 40 χρόνια. Και ο Σαλμάς τώρα ότι έχει διαπλοκή ο Γεωργιάδης με φαρμακευτικές εταιρείες και χορηγίες στα ΜΜΕ. Σας παρακαλώ κύριοι, ηρεμήστε. Νικάνε. Πάρτε το απόφαση. 59% θα πάρει. Δεν λέω 60 γιατί θα μην περάσει υπερβολικό.

Είναι πολλά ρε παιδί μου πάντως. Τριαντόπουλος και αγοραστός τώρα σε ειδικό δικαστήριο και έχουμε και να δούμε τι θα γίνει με την ανάκριση για τον Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Μα είναι δυνατόν παιδιά ο Κωστάκης μας, όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο άλλος, ο εξάδελφος. Ρε παιδί μου, να, και ο Μητσοτάκης έχει πρόβλημα με τον ξάδελφό του και ο Καραμαλής πρόβλημα με τον ξάδελφό του. Τι τα θέλετε τα ξαδέλφια? Έξω τα ξαδέλφια της παράγκες. Τώρα ξαδέλφια ίδια. Δεν μας φτάνει η ακρίβεια, έχουμε και αυτούς. Ακρίβεια τώρα, δεν έχουμε ακρίβεια λέμε. Σπάει λέει το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Σιγά μωρέ τώρα. Δύο ευρώ σιγά. Να κόψεις το καφέ, να κόψεις το ψωμί, να κόψεις το κρέας. Τη βενζίνη θα την κόψεις.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ο Σιλβί. Είναι εκεί που οι γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί, με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά νούντλς, αφράτα μπάουμπανς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, γιατί κάθε μία να δοκιμάζεις θα σε πιάσει ο Οκτώβρης. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, πολύ προσιτές τιμές και delivery, για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll 26950 22462.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Στίγμα. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουθρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Σίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν ένα καινούργιο σκάνδαλο που αφορά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο. Καταδρομική επιχείρηση, λέει, στα γραφεία της Texan. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούπλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Πώς κάνετε έτσι μόρα, δηλαδή, για 250.000 παραπάνω, ντροπή σας. Είναι, λέει, δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης που εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Πρώην περιφερειάρχης, πρώην... Πατού. Θα σας γελάσω. Τώρα κάνει το ολόκληρο θέμα. Κάνανε 50.000 και εμείς τους δίναμε, οι φορολογούμενοι δηλαδή, 300.000. Δηλαδή ο κόπος τους δεν πληρώνεται. Εσύ γιατί θες να πληρώνεις από τη δουλειά σου? Αυτοί να μην πληρωθούν. Στο κάτω-κάτω δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι υπουργοί. Και ο άλλος ήταν περιφερειάρχης. Εμείς τα θέλουμε και όλα δικά μας.

τη δημοτικότητά του να τραμπαλίζεται, γιατί όλες αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι πολύ αντιδημοφιλείς ακόμα και στους πιστούς του. Ναι, γιατί ψηφίζεις Τραμπ, ας πούμε, αλλά άμα σκοτωθεί το παιδί σου, τι θα πεις? Δεν πειράζει, σκοτώθηκε για το

στέλνει λοιπόν ενισχύσεις, ιατρικό προσωπικό, οπλισμό στη Μέση Ανατολή. Να τα έχει στη διάθεσή του ο Τραμπ, διότι θα ηγηθεί, παιδιά, ο Τραμπ του πολέμου. Έτσι καλό, θα ντυθεί Ράμπο και ο Σταλόν 80, είναι την ηλικία του, έχει. Τώρα το Ράμπο από το Ρόμπα σε ένα γράμμα διαφέρει, αλλά τι μας αφορά εμάς.

εμάς μας αφορά ότι ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές γενικώς εξαιτίας του και δεν ξέρουμε με ποια πλευρά της ιστορίας θα είναι και αυτή τη φορά η κυβέρνηση. Φοβούνται πάρα πολύ ότι αν ο Τραμπ ζητήσει ανθρώπινο δυναμικό, εντάξει, δεν θα στείλει το γιο του γιατί ετοιμάζεται να παντρευτεί το παιδί, αλλά μπορεί να στείλει το γιο σου, λέω τώρα. Άλλωστε έχει καλό παράδειγμα τον Νετανιάχου, ο γιος του. Μόλις ξεκίνησαν εκείνα τα γεγονότα εκεί πέρα, Αμερική πήγε.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της εποχής, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζεται και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Μπορείτε να την απολαύσετε 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, εκτός Σαββάτου, το Σάββατο δεν παίζεται η Οδύσσεια. Και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος. Στο Φόσκολο επίσης κάθε βράδυ στις 8 η υπέροχη παιδική ταινία Βαϊάννα, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, είναι εκεί. Κάθε βράδυ στις 8.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει στα ύψη το επίπεδο των παροχών όλα τα καινούργια μηχανήματα και όλες οι νέες μέθοδοι στον τομέα της αισθητικής κάνουν πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Είναι καλοκαίρι. Χρειάζεσαι σύσφυξη, χρειάζεσαι τόνωση, χρειάζεσαι αναδόμηση. Είναι τρεις διαφορετικές λέξεις, αλλά όλα μπορούν να επιτευχθούν με μία μόνο θεραπεία. Αντιμετώπισε τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυγνωτήτων. RF. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο από θεραπείας, η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διαγύροντας την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνη. Το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Το σκέφτεσαι ακόμα? Έλα που το σκέφτεσαι ακόμα! New Life Beauty Club είναι Κρονερή 42 2-6-9-5-0-22-8-20. Γιατί πρέπει να λάμψεις.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Να προσέχετε στους δρόμους. Να προσέχετε με τον αέρα. Μην διανοηθείτε ότι θα ανάψετε κάτι σε εξωτερικό χώρο. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομυρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 22.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Στίγμα Radio.
6: Έλα, ρε Τολή.
7: Έλα.
6: Λοιπόν, αυτό ο Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε, ο Αλέξη.
8: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
7: Θα σέβεσαι όταν μιλά για τον Αλέξη.
6: Με σεβασμό πάντα.
7: Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
6: Όχι, μην το παρεξηγεί. Λοιπόν, αυτό πηγήκε με το στυλάκι του Ανδρέα του Παπαδρεού, άμα θυμάσαι. Έκανε και μιμήσει του, δηλαδή.
7: Δεν έπιασε. Τώρα πάει με άλλο στυλ. Τι να κάνουμε τώρα. Δοκίμασε ένα ρόλο, δεν βγήκε. Τι θε τώρα.
6: Και το τωρινό το παραμυθάκι που λέει ότι έφταιγε ο ένα, έφταιγε ο άλλο, οι συνεργάτε του που δεν το στηρίξαν. Τι παπαγέ έχουμε ακούσει και από του παπαδρεϊκού τότε.
7: Ναι, αλλά άλλη γενιά τα άκουσε αυτά, άλλη γενιά. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει από την παπάντζα. Τι είναι η νέα γενιά, δηλαδή, πού κατουρίσει η νέα γενιά.
6: Πώς λοιπόν αυτοί είναι μεγάλοι ηγέτες όταν είχαν επιλέξει γύρω τους ένα τσούρμο κλεφταρέους και λαμόγια και αυτά. Είναι άχρηστοι. Είναι άχρηστος. Είναι βλάκα. Δηλαδή, τι προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο. Λες, τόσο χαζός είναι ο κόσμος. Βασικά είναι.
7: Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα ισοπεδωτικά. Να, αυτά.
6: Όχι, γενικότερα μιλάω.
7: Α, εντάξει.
9: Έλα, Απόστολε.
7: Έλα.
9: Δεν θα πιστέψω τι έμαθα σήμερα.
7: Τι έμαθες.
9: Πριν από 7 χρόνια είχα κερδίσει τον τσόκερ. Απίστευτο. Δεν το θυμόμουν.
7: Πού να το θυμάσαι τώρα.
9: Εντάξει, περνάει και ο καιρός. Εντάξει.
10: Έχετε εσείς μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
11: Α, ναι, μπορεί, ναι.
7: Αυτά είναι καθημερινότητες τώρα, είναι από αυτά που τα θυμάσαι.
9: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Και θέλω να πω ότι μην τα κοιτάτε και έτσι κι εσείς τώρα σκοπτικά όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να ξέρω κάποιος τι χάσει.
7: Καλά, άνθρωποι είμαστε. Εν τω μεταξύ, πολύ κολόφαρδοι όσοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κερδίζουν λαχεία, τζόκερ το ένα τ' άλλο όλη την ώρα.
9: Ναι, ρε, εντάξει. Λίγο περίεργο μου φαίνεται, αλλά δεν θα γίνω καχύποπτο.
7: Ναι, όχι, μην είσαι.
12: Ωραία με την πρώτη.
7: Ναι, με.
12: Πάει η σήμερα, αλλά είναι όχι Δευτέρα, λάθος. Πήρα να σου πω το πόνο μου.
7: Οχ, όρεξη είχα. Ναι, ναι, βεβαίως, πες μου, φίλε μου, με νοιάζει.
12: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και για πολλούς, πολύ κόσμο. Λοιπόν, στο ΔΔΕ υπάρχει μια εγκληματική συμμορία μέσα. Με την ανοχή της διοίκησης και με την ανοχή και του Υπουργείου για να μαζεύουν νούμερα.
7: Αποκλείεται.
12: Η διοίκηση βγάζει νούμερα και το Υπουργείο τα ανακοινώνει. Και περήφανος. Εγώ λέει κι άλλο στι ρευματοκλοπέ. Βρίσκουν συνταξιούχους, βρίσκουν ανθρώπους ανυπεράσπιστους, τους φορτώνουν ρευματοκλοπές, τους φορτώνουν την πληρωμή του μετρητή του καινούριου. Με ψεύτηκε σε αυτοψίες, με ψεύτηκε καπορίσματα. Δήθεν ότι έχουν πάνω πλαστές ταυτότητες. Δεν σε ενημερώνουν ποτέ και σου φορτώνουν ρευματοκλοπές. Το λέω να ακουστεί και από σένα. Έχουν φορτώσει όλους τους κακομοίριδες συνταξιούχους. Ψεύτικες ρευματοκλοπές, δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρο να κάνουν αγωγές γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Τους φορτώνουν κάτι 1000 ευρώ, 700 ευρώ, 1500 ευρώ για να μην τρέχουν στα δικαστήρια.
7: Έτσι, λίγο-λίγο. Κούτσα-κούτσα. Φασούλι το φασούλι.
12: Σε 30 μέρες θα απειλούν ότι θα σου κόψουν το ρεύμα σε οποιαδήποτε παροχή έχει το όνομά σου. Όχι μόνο σε αυτήν που είπανε ότι έκανε ρευματοκλοπή. Και υπάρχει μία συμμορία η οποία είναι καλά οργανωμένη από τους ελεγκτές. Πάνε και διαπιστώνουν δίθεν τη ρευματοκλοπή μέχρι τον ελεγκτή στο εργαστήριο στο ΡΟΥ που λέει ψέματα ότι ήταν πειραγμένος ο μετρητής και δεν σε καλεί εκεί. Σε ενημερώνουν ένα μήνα μετά ότι θα ανοίξουν το μετρητή και αν θες να παραστείς, έχει περάσει η ημερομηνία.

0: Που ρίχνουν δίθεν στα ΕΛΤΑ, αλλά η σφραγίδα των ΕΛΤΑ δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια. Είναι μια καλωστημένη απάτη. Και είναι με την ανοχή της διοίκησης του ΔΔΕ για να παρουσιάσει νούμερα και με την ανοχή του Υπουργείου. Θα σκάσει, ο κόσμος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι να κάνει, του κόβουν το ρεύμα. Έχω σήμερα, μου είπανε άλλο περιστατικό, συνταξιούχος που παίρνει 450 ευρώ σύνταξη, δίνει τα 400 για δόση για να μην τη κόψουν το ρεύμα και δεν έχει κάνει φυσικά ρευματοκλοπή, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ρευματοκλοπή. Και γίνεται ένας χαμός. Το λέω να ακουστεί λίγο και από τη δική σας εκπομπή.
1: Καλά κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται λαμογές. Έχω το δικαίωμα. Δεν το πιστεύω.
0: Έχει μέχρι αποδείξεις.
1: Δεν έχουν δώσει δικαιώματα, κύριε αγαπητέ.
0: Όχι. Έχει δίκιο. Μέχρι να αποδειχθεί.
1: Μα είναι δυνατόν να λες ότι εμπλέκονται και οι υπουργοί και. Σε παρακαλώ.
0: Θα βρούμε βίντεο. Όταν βρούμε βίντεο.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
2: Έλα, ρε κουνουμαλέ.
1: Έλα.
2: Από την Κυφισιά σου παραπαίνω.
1: Μπα, να.
2: Αποστόλη μου, ωραία τα λες και εσύ και ο Θήμιος. Αλλά όσοι υπάρχουν και οι πατελίδες, μαλάκες που πιστεύουν σε αυτά τα τούβλα, σαν το Βελόπουλο, σαν τον Άδωνη, σαν το Μητσοτάκη, δεν θα αλλάξει, αδερφέ μου, κάτι. Τίποτα, δυστυχώς. Απογοήτευση. Αν γυρνούσα τον χρόνο, θα έκανα το γύρο του κόσμου και χωρίς μια αρχή να γλιτώσω με αυτό το κατέβι.
3: Εγώ πριν από 30 χρόνια, αποφυτώντας το πανεπιστήμιο, έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες.
2: Με πιάσες.
1: Πώς?
2: Με πιάσες, λέω.
1: Σε πιάσα, ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι που έχω περιεργιά. Η Ειρήνη που σε παίρνει τηλέφωνο. Έχει σεξουαλική φωνή η κοπέλα που είναι καψούρα μαζί σου. Είναι ωραία την έχει δει από κοντά.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω.
2: Καλά, εντάξει, και εσύ τα δείχνει.
4: Ο Μαρκόνης που γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων. Προς όλες τις κυρίες που ανεβάζουν ιστορία τρόμου το θελικό τρίγωνο Βερμούδων. Το θρύλο Μαρκόνη να ανεβάζουν που το έλυσε. Λέγονται κυρίες Δεστρίχη.
1: Α, έχει ξεφύγει τώρα, έχει κόψει καπίστρια.
4: Τα μεταφυσικά και στα άλλα, πώς τα λέει, ιστορίες τρόμου. Θα να με βάζουν ελεύθερα, θα με
1: βάζουν. Δεν σε βάζουν, τις βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, έλα γεια.
5: Και μια ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτά που ζούμε στους τελευταίους μήνες είναι σαν να έχεις βάλει την κυβέρνηση να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν περνάνε 15 μέρες και γίνεται χαμός. Και μετά ξανά χαμός.
1: Ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση? Έχει τα δικά της αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει την έννοια της να γίνει αντιπολίτευση.
5: Ναι, αλλά οι ίδιοι, ρε παιδάκι μου, είναι σαν να τους δίνεις, ας πούμε, χρήματα να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και ακόμα αντέχουν, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολάρα μου, τι γίνεσαι.
1: Α, τι έγινε, χαθήκαμε. Και λέω τι ωραία.
6: Έχουμε καιρό, είμαι στην Ελλάδα 2.0, μαλάκα. Περνάμε ωραία.
1: Α, πότε ήρθατε?
6: Έχουμε καιρό εδώ. Από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το μνημόνιο, το καινούριο, και ο άλλος ξέχασε τα γενέθλια.
1: Α, ναι, θυμάμαι.
7: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
6: Ξέρετε τα γενέθλια, ρε, του παιδιού του, ρε, μαλάκα.
1: Άσε με τώρα, ο χαϊρεύτης τώρα, αυτό ήτανε.
6: Σοβαρά μιλά. Τι έκανε με το βιβλίο, λοιπόν? Τι έκανε ο Τσίπρας γενικά, ρε, Απόστολε?
1: Πάταγο.
6: Πάταγο σίγουρα. Πάταγο παγκόσμιο έκανε. Κατέστρεψε την αριστερά παγκοσμίως. Όλα. Και τώρα τι κάνει, Απόστολε?
1: Τι κάνει? Πες μου, πόσες κοινοτοπίες στη σειρά θα πούμε, έλα.
6: Ξεπλένει και η Νέα Δημοκρατία. Ξεπλένει τα πάντα. Ο Άδωνης ρητορεύει τώρα πλέον. Πάνε όλα, Απόστολε, λοιπόν. Δεν υπάρχει. Σκάνδαλο ΠΚΠ, Μάκης, σε καλά.
1: Σαν το Μαρκόνι έχεις καταντήσει.
6: Όχι, μην με βάζεις με το Μαρκόνι.
1: Πού δεν θα σε βάλω μακριά, εσύ νομίζεις?
6: Όχι. Ψάχνει να βρει. Ακούω, Απόστολε. Και η δεξιή είναι έτσι.
1: Ποιο να το περίμενε?
6: Αυτόν που έχει το καφενείο, τι μου κάνει εκεί πέρα, δεν λέω τίποτα. Προσπαθώ να μην λέω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα. Και ρίχνει με τσιγκλέι.
1: Άσε με τώρα, τέτοιοι είναι. Κοκτίζερ.
6: Με τσιγκλέι, σούπερ μάρκετ, λίγοι άνθρωποι βέβαια.
1: Τσουτσουνοπειράχτε, το γνωστό. Λοιπόν, έλα, για τώρα, φτάνει.
4: Με κόβετε αμέσως να πω.
1: Σας κόβουμε αμέσως, δεν πάει το μυαλό σας? Γιατί τι λέτε αμέσως? Κράτα μου το suspense, κράτα την παπαριά για το τέλος να κρατηθεί λίγο χρόνος.
4: Ο ίδιος ο κόσμος.
1: Τα λες γρήγορα, σε κόβω γρήγορα. Τι να σε κάνω τώρα?
4: Έχουμε ιδιαίτερα τηλέφωνα και το ίδιο.
1: Τι ιδιαίτερο τηλέφωνο έχουμε?
4: Την παίρνει ο ίδιος.
1: Έχεις τίποτα ιδιαίτερο σε τηλέφωνο? Κανα Νόκια?
4: Έτσι νομίζουνε να σας παίρνουν οι ίδιοι, για δεν με πιστεύετε. Και την Ανίτα οι ίδιοι να την παίρνουν.
1: Την Ανίτα, πάλι φτάσαμε στην Ανίτα.
4: Οι άλλοι να τα λένε, λένε εμένα, ναι, νομίζω.
1: Σε έχουν βάλει να κάνεις 10 δουλειές και σένα.
4: Υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα είναι τώρα, εντάξει, το τρίγωνο Βερμούδων άρχισαν να ενδιαφέρονται ο κόσμος.
1: Άντε πάλι. Δεν ενδιαφερόταν και ξαφνικά άρχισε. Υπήρξε ένα όψιμο ενδιαφέρον από το πουθενά.
4: Η λύθη, λέει ο Ομπέρτο Έκο, στα social media. Έτσι έλεγε παλιά ο Χάρη Κλίν. Αφού γράφει το αυγό με 2 λάμδα, τι το θες στο μικρόφωνο. Άφεσε τα Ερτζιανά σε αυτούς που ξέρουνε.
1: Είχε social media ο Ομπέρτο Έκο. Τέλος πάντων.
4: Ναι,
1: όλα με εκπλήσεις. Έλα, γεια.
8: Αποστόλη.
1: Έλα.
8: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι.
1: Άντε.
8: Θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καχύποπτοι σαν άνθρωποι και δεν χαιρόμαστε με τη χαρά και την τύχη του άλλου ανθρώπου. Άκου.
1: Για τον Τζόκερ θα πεις Ελληνής τώρα, ε.
9: Έχετε εσείς

0: μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας ή μέλη της οικογένειάς του κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ.
1: Α, ναι, μπορεί, ναι.
2: Άκου, το κορίτσι. Την κόρη του κυρίου Χαταπέτη κέρδισε 3 φορές το λαχείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Η κόρη σας έχει κερδίσει λαχείο 1-2 φορές.
4: Αυτό δεν σας αφορά.
5: 3 φορές, εμείς ξέρουμε 3, άκουσα 2.
4: Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017.
2: Δεν είναι η μόνη. Άκου, χτες άκουσα ένα podcast, λέγεται «Η σκληρή αλήθεια για το οικονομικό θαύμα σε εισαγωγικά της Χούντας». Άμα βάλεις το 23ο λεπτό, λέει για τον αδερφό του Παπαδόπουλου, ότι επί πολλά έτη, λέει, στο πόθεν έσχης του δήλωνε το 20% των εισοδημάτων του ως κέρδη από λαχεία.
6: Το πόθεν έσχης του, ένας από τους 2 αδελφούς του Παπαδόπουλου, εμφάνιζε επί 3 συναπτά έτη ένα ποσό εισοδημάτων που αντιστοιχούσε περίπου στο 20% κάθε έτους από τα 3 ως κέρδη από λαχεία. Έχεις δει τόσο τυχερό άνθρωπο?
2: Πόσο τυχερός ήταν ο άνθρωπος?
7: Εμείς που δεν παίζουμε. Τα βλέπεις αυτά που λες, δεν μου κάθεται ένα τζόκερ και δεν παίζεις?
2: Μα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και έτσι να χαιρόμαστε.
7: Δεν είμαστε μωρέ, τα έχει πει ο Μέγας Άδωνης για τη μιζέρια.
8: Η μιζέρια της αριστερά βλάπτει την Ελλάδα.
2: Να μην είμαστε μιζεριδές. 7 φορές το χρόνο το κέρδισε το λαχείο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν παίζουμε από τα λοβές, γι' αυτό δεν κερδίζουμε.
7: Αυτό, τα είπα εγώ.
9: Καριόλα είναι ένα έπιπλο στα ιταλικά. Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα, η χαρτορίχτρα, στη γυναίκα μου πριν από 30 χρόνια.
7: Μα τι έπιπλο είναι αυτή η κυρία?
9: Λοιπόν, άκου τι είπε η Καριόλα, για να μην βάζεις μπιπ, γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου τι είπε, παράτατον και βρες αλλού την τύχη της. Είμαστε παντρεμένοι και έχουμε και 2 παιδιά. Άκου την Καριόλα για μένα. Εχθές το έμαθα.
10: Όταν έχει η στροπή της πάντως, μέχρι και στιχάκια για το ημερολόγιο γράφει, για τον Τσίπρα λέω, και γι' αυτό το σκηνικό το υπέροχο που περιγράφει με το πουλί. Πολύ ωραίο ήταν, πάρα πολύ ωραίο, τσουτσούριασα. Πάντως να το αναγνωρίσουμε ένα, ότι εξαιτίας του ξεχάσαμε τη φτώχεια μας.
7: Μωρή, τι είναι αυτά που λες, εσύ το στήριζες μέχρι χθες. Τι είναι αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά.
10: Ναι, στο ξαναλέω.
7: Όλα αυτά για τη φτώχεια, όλα αυτά που ξεχάσαμε, όλο αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξε, δεν τον έβλεπες μέχρι χθες.
10: Τον έβλεπε.
7: Μας έβγαζες τρελούς.
10: Πλάκα μας.
7: Τώρα τι συνέβη ξαφνικά?
10: Συνέβη ξαφνικά, μωρό μου, ότι από τον Τσίπρα έφαγα ένα κέρατο, με εγκατέλειψε και δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Για το 15-19, καθίστε και σκεφτείτε.
7: Ναι, αλλά εσύ θες να μας πεις ότι ο κερατάς, που ξέρουμε ότι από πριν είναι κερατάς, πριν ήταν καλός.
10: Όχι, δεν σου είπα εγώ. Τι λες, παιδί μου, μέχρι το 23 που έφαγα το κέρατο, τον υπερασπιζόμουν. Και αν γυρνούσα το ρολόι πίσω, το έχω πει 1000 φορές, πάλι το ίδιο θα έκανα. Γιατί δεν αναζητάτε ποτέ τις αιτίες που φτάσαμε στον Τσίπρα. Είχαμε να επιλέξουμε, ρε πούστη μου, κάτι και πέσαμε με τα μούτρα στον Τσίπρα. Τι είχαμε να επιλέξουμε? Με έναν διεφθαρμένο καθεστώς, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που μας πτώχευσε, μας έβαλε στο μνημόνιο, γερούν γερά, και επιλέξαμε τον Άμπαλο.
7: Α, τώρα έγινε Άμπαλος.
11: Ακόμα και η Ανίτα έχει κάνει, Ανίτα πάρ' το αλλιώς. Οι επιστήμονες δεν μπορούν να το εξετάσουν και αν...
7: Η σχέση με την Ανίτα δεν με εκπλήσει, αλλά το ακούς το πιατίνι, δεν το παίρνεις το μήνυμα?
12: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
7: Όχι, άστο. Θα στο πω εγώ. Έλα, γεια.
13: Добрый день, товарищ Апостоле. Как дела?
7: Καλησπέρα.
13: Σοβιετική Μετβέτ. Ελπίζω να με κατάλαβες.
7: Δεν τα πιάσα όλα, αλλά δεν βαριέσαι.
13: Σοβιετικός αρκούδος. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω, ρε φίλε, τώρα αυτούς τους μίζερους, τους εργατοπατέρες εκεί στα σωματεία. Πάλι εκεί πέρα κράζουνε, λέγανε για συνθήκες επικίνδυνες ασφαλείας, ρε φίλε, τώρα. Και από την καντεμιά τους έγινε ό,τι έγινε. Τα πιστεύεις αυτά, ρε φίλε?
7: Στην καντεμιά πιστεύω, ναι.
13: Αντί να ακούσουμε τον Άδωνη που λέει ότι τι ωραία που είναι η Ελλάδα, εμείς καθόμαστε και ακούμε αυτά.
8: Όλη γκρίνια και φασαρία θα έχει μείνει μόνο ως αίσθηση τοξικότητος. Δεν χρειάζεται, βρε παιδάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα.
7: Όχι, ακούμε και τον Άδωνη, αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι ωραία. Ζούμαστε στην πιο όμορφη χώρα του τρίτου κόσμου.
8: Τουρκία δεν ζούμε, δεν ζούμαστε.
13: Βέβαια, είναι ωραία, ρε φίλε, να πηγαίνει στη δουλειά σου και να μην γυρνά σπίτι. Γιατί όχι? Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήριά μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης, με την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 σφραγματίες. Αμαντλό.
7: Καλό.
13: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, η άλλη έχει κερδίσει 3 φορές τζόκερ. Δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει αυτό.
0: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία?
1: Α, ναι, μπορεί, ναι.
7: Είναι κολόφαρδοι αγρότες. Είναι γνωστό αυτό.
13: Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε. Και πάντα βολεμένοι.
7: Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε? Κολοφαρδία. Είχα καλή σοδιά βαθιά ελιές, είχα γιόμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιόμο.
13: Εγώ απλά ρωτάω το τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα είχε γίνει λίγο της πουτάνας, αλλά τέλος πάντων.
7: Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκωνόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα σε παρακαλώ.
13: Βέβαια δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ώρες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς τα αρτίδια μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος.
7: Πες έτσι.
13: Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο. Αποστόλη Φρέμου.
7: Έλα.
13: Να σου πω, προχθές κάνοντας ράπτ να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα δε και Αποστόλη, του Φραφέ και του Αρνούδου του Καραγκιόζη, πώς τον λένε, του Χασάπη.
7: Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι τους πληρώνουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο.
13: Εμείς τη δομήσαμε.
7: Ποιος τη δόμησε, οι επιλογές.
13: Οι
7: επιλογές καπιανώνε, συγγνώμη.
13: Και μας βάζει και την τώρα εκεί να πιάσουμε, έχει χάνει και τα λύση και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειμμα να πάει.
14: Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, οι οποίοι σου λένε τι γίνεται ρε παιδί μου, τι κάνετε.
7: Ω, καλά τα λέει, εντάξει, μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη.
15: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
15: Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής, λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο, και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
16: Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ψηρές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε?
7: Καλά, εσείς?
16: Θα στήσω εδώ φράγμα στην Εθνική Οδό.
17: Θα στήσω εδώ πράγματα στην Εθνική Οδό.
16: Να πω το Μητσοτάκι πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν τελειώ προς το σιρικό σου.
7: Μεγαλώνει, ξέρω.
16: Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
7: Τώρα εντάξει.
16: Τζένι Μπότσι.
7: Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα.
16: Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκι.
7: Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια.
18: Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριά τη, α?
19: Announcement today.
7: Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε.
19: Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship.
7: Μην τα λες ξενικά, ρε παιδί μου, χανόμαστε.
19: 1978, all ambassadors.
7: Μην μετράς τώρα ξαφνικά.
19: Superpowers from heavy gravity from UFO.
7: Πώς γυρίσαμε στο μετάφραση?
19: I put autopilot.
7: Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Δεν συνεννοιές, έλα για.
20: Ναι.
7: Λέγεται.
20: Αποστολής.
7: Ναι.
20: Έλα ρε με την πρώτη.
7: Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι.
20: Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλίας έχω παρμένο.
7: Όπα.
20: Είχαμε έρθει και είχαμε δει και το Φεβρουάριο στο Λονδίνο.
7: Α, στην παράσταση. Και, ωραία.
20: Ωραία ήτανε.
7: Ναι.
20: Βέβαια ήτανε λίγο εκεί πέρα ψυχρό το κλίμα. Θα έρθεις καμιά βόλτα στην επαρχία της Αγγλίας.
7: Από χωριό με παίρνετε της Αγγλίας. Εντροπή.
20: Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε πρωτεβουσάνοι.
7: Σε ποιο χωριό είστε?
20: Είμαστε στο Λίτς.
7: Παπα, κατσικό χώρι και κακό ποδόσφαιρο. Ναι.
20: Ελάτε στο Μάντσεστερ, τι να κάνουμε.
7: Το ακούω. Οκ, okay, θα το δούμε.
20: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, τώρα σου έχω θεωρία συνωμοσίας, θα σε κάψω.
7: Μ' αρέσει, λέγε.
20: Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα?
7: Ποιος?
20: Ποιος? Ο Χρυσοκοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε?
7: Ποιος?
20: Η Αμερικάνικη πρεσβεία.
7: Να το.
21: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες.
22: Μάλιστα.
21: Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
20: Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό? Ποιος ήρθε?
7: Ποιος λέω, θα έρθει το αυτός ένα μηδέν, αλλά για πες.
20: Όχι, δεν το πήγαινε εκεί.
7: Ποια
20: είναι η καινούργια πρέσβη στην ΗΠΑ?
7: Πρέσβυρα, αυτή η Κίμπερλι.
20: Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπερλι είναι εξωγήινοι.
7: Τι είναι?
20: Εξωγήινοι.
7: Ραπ. Η Κίμπελη βλέποντάς τη θα έλεγες ναι, έχει μια παραμόρφωση εξωγήινιο.
20: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχεις δει την ταινία Attack from Mars.
7: Το έχω δει.
20: Μπράβο, θυμάσαι την κόμενα τη Super Duper με την καούκα.
7: Ωραία, μανάρι. Ναι.
20: Μεγάλη.
7: Ναι, όχι, αλλά δεν πειράζει.
20: Καλά, δες το να το θυμηθείς. Πάτα το Google αρέτο, θα το θυμηθείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είναι εξωγήινοι. Και γιατί μας το επιβάλλανε, γιατί θέλουν να κάνουν control όλο τον πλανήτη. Θέλουν λοιπόν να έχουμε όλοι αυτό.
7: Τα έχουν πει οι Μιούζ. Οι Μιούζ τα έχουν πει σε ανύποπτο χρόνο, δεν τα ακούτε.
20: Άκου Μαρκόνι του Βαραδαγιαλιά τώρα.
7: Νομίζω ναι.
20: Σε έκαψα.
7: Έλα, γεια.
20: Να στις Μάντσεστερ να σε δούμε, άντε.
7: Ναι.
3: Αυτό θα μιλήσω.
7: Δεν θέλω.
3: 9.30 ώρα TikTok το βράδυ Paul Santorin ή UFO Chronicles επεισόδιο 341. The Motor Vessel Pothiti Incident. Όλος, όλοι οι πρέσβες, οι καινούργοι, οι Kimberly, πώς τη λένε, όλες οι υπερδυνάμες τώρα. Και του Τραμπ οι υπερδύναμοι, αλλά έχουμε και την Κίνα κι άλλες και οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι, όλες οι χώρες. Περιγράφω πώς έσωσα το πλοίο να γλιτώνουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το πλοίο και τα αεροπλάνα που πέφτουν. Σκάνε οι πύραυλοι, εκρήγνονται οι πύραυλοι, εκρήγνονται τα ηφαίστεια, σηκώνονται τα ηφαίστεια πάνω η λάβα. Blackout, σεισμοί και taking το παίρνει η βαρύτης επάνω εκτός όλων των άλλων εκτεναβολιών. Τώρα σε ευχαριστώ, αλλά με έπρεξες. Καταλαβαίνω γιατί είναι αχάριστοι και φθονεροί οι Έλληνες.
7: Εγώ σε έπρεξα.
3: Τώρα που μιλάω κάθε βράδυ θα σου τα λέω, από εκεί θα σου τα χώνω. Η Ανίτα με έκανε πιο διάσημο, δύο φορές είπε Paul Santorin και με ρωτάνε όλοι πότε θα μιλήσεις στην Ανίτα, βέβαια από σένα.
7: Σε δίνω. Πήγαινε στην Ανίτα, τι να σε κάνω.
3: Λοιπόν, το βράδυ η Ανίτα θα μιλήσει 10 η ώρα, εκεί θα είμαστε.
7: Καλέ, πού εκπέμπει η Ανίτα?
3: Στο TikTok, έχει TikTok, Ανίτα Πάνια. Α, ναι, δεν έχεις ακόμα TikTok?
7: Έχω TikTok, αλλά συγγνώμη που δεν ακολουθώ την αφρόκρεμα.
3: Α, ναι, τα TikTok είναι για όλη την οικουμένη.
5: Πιάνει πανικός όταν βλέπουν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Μιλάμε ότι τρελαίνονται. Να σου πω ρε Λάκη.
7: Έλα μαναράκι.
5: Έλα να σου πω, πες αυτό τον Κυριανάκη, έχω για τη σχετική απόδειξη με τη λεωφοριολόριδα, γιατί σήμερα έχουμε και απεργία. Ο πελάτης πληρώνει 8 ευρώ και καθυστερεί στη δουλειά του μισή ώρα. Τόσο γάταψ είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κάνανε και υπουργό μεταφορών. Αλήθεια, υπουργός μεταφορών ποιος είναι ο κανονικός?
7: Α, δεν ξέρω.
5: Τι έχουν βάλει τον αυτοφοράκια μπροστά?
7: Ναι, αυτό. Είναι.
22: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
23: Από φόρτος εργασίας.
24: Καλημέρα, Απόστολε.
7: Καλημέρα, Αυγολέμονος.
24: Ναι.
7: Α.
24: Άκου, Αποστόλη. Όταν ο λαός έχει δυστεί τη διαφθορά και μείωται την επικρότη, τότε δεν φταίει μόνο ο λαός. Φταίει ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διαφθαρμένο σαν τα μούτρα του. Δεν συμφωνεί?
7: Συμφωνώ.
24: Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, άλλο τόσα χρόνια, άλλοτε με το μανδύα τη δεξιά, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού. Κι άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ξεπουλήσαν την πατρίδα μας και ατσικολογήσανε το βιός μας και καταστρέψαν τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Οι αγρότες στα κάγκελα, στους δρόμους. Κάθε μέρα εξώσεις, ο κόσμος στον δρόμο. Κι ο ένας δεν βάλει μυαλό. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Αν του τα λέω.
25: Θέλω σχόλιο για Εριέτα Κούρκουλου από το φίλο μας από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω το μικρό το όνομα. Θέλω σχόλιο.
7: Μα μην το τζιγκλάς τώρα και εσύ, μην το τζιγκλάς. Δεν το έχει και σε τίποτα, έτοιμος είναι.
26: Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία.
25: Έχουμε όνομα μικρό του ανθρώπου.
7: Ναι, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω.
25: Ωραία, τον κύριο από τη Νέα Ιωνία. Θέλω σχόλιο οπωσδήποτε, τον παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ.
27: Αχ, μωρό μου, το σήκωσε αμέσως.
7: Έτσι με πω. Απαπα. Χαμός θα γίνει.
27: Με μία φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια και τον άντρα της που είναι φαν σου.
7: Να, βρήκες και φαν.
27: Ένα πρώην γκόμενο.
7: Τι έχεις?
27: Έναν πρώην γκόμενο.
7: Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, ε. Κατάλαβα.
27: Και όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό.
7: Καλά κάνεις, δωρεάν.
27: Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί.
7: Με τον γκόμενο?
27: Όχι, με σένα.
7: Δεν μπορώ, με διεκδικούν πολλές.
27: Καλά τώρα, άστα αυτά.
7: Ε, τώρα τι να σου πω. Ψέματα να πω.
27: Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα.
7: Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα. Είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου.
27: Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας.
7: Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, ε. Κατάλαβα, να δούμε ταινία.
27: Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην λέμε και τίποτα. Απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω.
7: Α, να κοιταχτούμε ξανά.
28: Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.
7: Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο. Σταγόνες στο γυαλό.
2: Σταγόνες στο γυαλό.
7: Να σου τραγουδάω, μωρή κιόλας. Τι θες, ποιος άλλος. Α, στα διάλο πια. Τίποτα δεν εκτιμάται.
27: Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει.
7: Αχ, αυτό φοβάμαι. Έλα, γεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών.
0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
13: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
12: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
13: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
17: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
16: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
18: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
19: Στίγμα. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Έλα.
21: Έλα.
20: Με την πρώτη.
21: Ναι, ναι, με την πρώτη ματιά αποκάλυψη.
22: Για το πρώτο λεπτό δυο καρδιές δίχως κάλυψη.
21: Έλα.
20: Δεν μας αρέσει όταν δεν μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Και τώρα που μίλησε ο πνευματικός κόσμος, βγήκε αυτός ο Οικονομόπουλος και είπε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να πούμε, πάλι δεν μας αρέσει.
23: Ποιο είναι το ζητούμενο, να χτίσουμε παλάτια και να τα πάρουμε μαζί μας? Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Σε 2 μέτρα γη.
21: Κομπλεξικοί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
20: Ναι, μα τώρα πού είναι ο πνευματικός κόσμος και πού είναι ο πνευματικός κόσμος, λέγαμε τόσα χρόνια του μνημονίου.
21: Το λέγαμε και τώρα που βγήκε από τα καβούκια του, τι, να μην εκτιμήσουμε.
20: Τι χάλια να σα
21: μίσουμε. Με τώρα μύρλα όλη την ώρα εσύ.
20: Τα λέει ο Γεωργιάδης, τα λέει. Της μιζέριας.
21: Τα λέει. Ότι δεν τα λέει, τα λέει.
24: Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα.
1: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο Χρυσογόνης.
2: Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς 55.000 εργαζόμενους ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία.
1: Υπάρχει κανείς που κατηγορεί 57.000 αστυνομικούς για υπέρμετρη βία?
21: Όχι. Και λίγα δίνουνε. Και λίγες μπάτσες δίνουνε. Λίγες γλοπιές.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κατηγορείς εσύ

0: 57.000 άτομα ή κατηγορείς αυτούς που τους δίνουν τις εντολές?
1: Α, όχι, 57.000 όχι. Αλήθεια είναι ότι δεν κατηγορούν.
0: Πόσοι είναι αυτοί, 100, 1000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20.000, εντάξει. Ναι. Αλλά εμείς κατηγορούνται αυτοί που δίνουν τις εντολές. Όχι αυτοί που είναι υπάλληλοι. Έστω αν και από αυτούς πολλοί είναι ελεηνοί. Όπως αυτός που ρίξε τη σφαλιά στον αγρότη.
2: Αποστολή.
1: Έλα.
2: Τι υπέροχη συνέντευξη που έδωσε τώρα στα performance φιλάριστα.
1: Αλήθεια, τα λέω πάρα πολύ ωραία.
2: Τι τέλεια που τα λες.
1: Με θαυμάζω να κάτσε να φιλήσω τα χέρια μου που τα έγραψαν.
2: Βασικά είσαι υπέροχος και είσαι και κούκλος στις φωτογραφίες.
1: Είμαι καλός, ναι, και εγώ.
2: Τέλειος. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό το ring light τι είναι, τι σημαίνει?
1: Το ring light είναι αυτό το φως που έχουν όλοι οι influencers και βγάζουν βίντεο. Ένα στρογγυλό φως που τους φωτίζει.
2: Α, που δείχνουν, ναι, και καλά, για να δείχνουν όμορφη.
1: Να δείχνουν φωτεινή, α το πούμε.
2: Ήταν υπέροχη συνέντευξη. Ναι.
1: Λέγεται.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Για τις προσκλήσεις.
1: Δεν το κόβω.
2: Όχι.
1: Δεν προλάβατε.
2: Πολύ.
1: Αργήσατε.
2: Πρίμα.
1: Δεν πειράζει.
2: Ευχαριστώ.
1: Υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Έτσι, πάνω απ' όλα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ο κύριος Αποστόλης.
1: Ο ίδιος.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
3: Καλά, προφανώς είμαι πολύ καθυστερημένη για τις προσκλήσεις.
1: Δεν κρίνω.
3: Ίσως και γενικά.
1: Α, δεν ξέρω.
3: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου.
1: Αχ, βέβαια. Κι εγώ.
3: Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουμε.
1: Άρε, κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε.
4: Το ναυτιλιακό σαλόνι έχει αρχίσει, του ξαναλέω.
1: Α, ξεκίνησε το ναυτιλιακό, γιατί έλεγα πού να πάω να κάτσω. Να κάτσω στο αγροτικό, όχι, θέλω στο ναυτιλιακό.
4: Ο πολύγλωσσος στην γραφεία Charles Perlis μιλούσε 75 γλώσσες. Για να μιλάμε εδώ και σε διάφορες γλώσσες. Και ισπανικά, κομπανίρος, αμίγκος, μίος, τριάγκολο, όβνιες, μοίρα.
1: Μούρτο, λος μουέρτος, μούτσος, βέθος.
4: Ταφίστα, μπάρκο, ποθή.
1: Τραβαχαδόρ, κοχώνες. Κοχώνες και τα ξέρω όλα, έλα γεια.
5: Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν 1.700 διαδηλώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία.
6: 1.700 διαδηλώσεις.
1: Πού είσαι εσύ?
6: Στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Α, πήγες, γιατί κάτι μου φάνηκε σε είδα στη Μεσογείο, ήμουν στο άλλο ρεύμα.
6: Λοιπόν, 1.700 διαδηλώσεις. Και θα πω εγώ, εντάξει. Να σου πω, έγραψε τραγούδι ο Νταλάρας με το γκραουνάκι για τον Κουτσούμπα. Καρδιά.

0: Κουτσούμπα για σένα είναι αυτό. Με 1700 διαδηλώσεις δεν έγινε τίποτα. Άρα.
1: Άστα αυτά τώρα, κοίτα και τα δικά σου. Κατέβηκε ο Κυρανάκης να μιλήσετε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω. Ο Κυρανάκης μιλάει μόνο με πολυεθνικές. Είσαι καλά, ρε.
2: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
3: Από φόρτος εργασίας.
1: Εσείς τι πήγατε να κάνετε στο Υπουργείο Μεταφορών? Δεν θέλετε να διεκδικήσετε να μιλήσετε με κάποιον?
0: Εμείς πήγαμε απ' έξω, αλλά έχει κάγκελα. Απ' έξω δεν μας ανοίγει κανένα.
1: Ότι τι θες να έχει καράς, να βάλετε μέσα από τα ταξί όλα?
0: Με το μαλάκα, τον Αποστόλη μιλάω.
1: Μπορεί να μην συμφωνεί με το μαλάκα ο πελάτης.
0: Όχι, άκουσε. Όχι, δεν είναι πελάτης. Να σου πω, άκουσε, η Uber έχει 90 εκατομμύρια, λέει, για δημόσιες σχέσεις. Πρόσεξε, το λάδωμα το λέμε δημόσιες σχέσεις. Επίσημα το δηλώνει σαν εταιρεία. Οπότε ο Κυρανάκης θα κάτσει να μιλήσει με τους βρωμοταρίφες. Άσε μας, ρε φίλε.
4: Ναι, είμαι έξω τώρα, μου στέλνει.
1: Μπες μέσα, παιδί μου, δεν είσαι για έξω εσύ. Δεν είσαι για έξω, μπες μέσα.
4: Το podcast θα έχει και οθόνη ή μόνο τηλέφωνο?
1: Θα έχει και οθόνη, τι podcast είναι αυτό, σε παρακαλώ.
4: Τι αξιούριστος.
1: Να ξυριστείς, να τα πάρεις λίγο.
4: Να είναι.
1: Ναι, τώρα να σε λίγο, σε νιε πενιέ. Λοιπόν, έλα, ετοιμάσου και περιμένω, γεια. Πού είσαι, στο Υπουργείο?
5: Πού είσαι, τρελό αγόρι, να σου πω. Εγώ σου είπα, ο Μητσοτάκης γαμάει, αλλά έχω διάγγελμα. Πρόεδρε, πρόσεξε τα ταξί, είμαστε ενεργό μέλος της κοινωνίας. Σας πηγαίνουμε στα νοσοκομεία, τα παιδιά στα σχολείο. Σας παίρνουμε και σας πηγαίνουμε στη διατέταρτη, στα αεροδρόμια. Νέα παιδιά έχουν μπει στη δουλειά, 500 άτομα στα αεροδρόμια έχουν επενδύσει. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε οχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες σε άδειες. Πρόεδρε, τα ταξί, αδικία των βαν, θα φύγουνε τα βαν. Δεν μπορεί τα βαν να κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς και να μην τους ελέγχει κανένας. Πρόσεξε, πρόεδρε, τα ταξί, σ' αγαπάω, σε ψηφίζω. Πρόσεξε καλά, ο Ραγκούτσι δεν μας υπολόγισε το 11. Και θυμάσαι τι έπαθε ο Παπαντρέου. Φιλιά πολλά από το γυμναστηριακό και ο Μητσοτάκης γαμάει.
6: Έχουμε γαμίσει μια Ελλάδα όπως ακριβώς επιβάλλει ο πατριωτισμός της ευθύνης.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θέλω.
1: Για εδώ και.
7: Λοιπόν, έπαιξε τώρα νωρίτερα ο Τίμιος έναν εκεί πέρα από τις Σέρες, ο οποίος έλεγε για τους αγρότες που είναι απλήρωτοι και τα λοιπά, το 80% και κάθε μέρα τους βγαίνουν καινούργιοι και τα λοιπά. Θέλω την Παρασκευή να βάλεις το συγκεκριμένο κύριο και να το βάλεις κάθε τρεις και λίγο, ξέρεις, να το φτιάξεις σε λούμπα, αυτό το μαλάκα που χώρα τα κάστρα δεν πέφτουν και τα κάστρα δεν πέφτουν. Γιατί τώρα οι άνθρωποι ετοιμάζονται να βγουν σε κινητοποιήσεις και καλά θα κάνουν, αλλά να τους κοτρύψουμε για λίγο στη μούρη, έτσι ώστε να θυμηθούν εκεί πέρα πάνω στους Σέρες ότι τα κάστρα είναι παλιά. Τουαλέτες δεν είχαν και πολλές φορές τα σκατά τα πετάγανε από τα παράθυρα. Ας πάνε τώρα κάνα τα κάστρα να πάνε σκατά. Από το 2008 σας ακούω, πρώτη φορά μιλήσαμε, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
8: Προηγούμενη Τετάρτη λέει ότι η κυβέρνηση ότι έκανε την εξόφληση του 24. Στον Μόσερον δεν πλήρωσαν περίπου το 80% των αγροτών μας. Βγαίνουν κάθε μέρα και καινούργιοι αγρότες που είναι απλήρωτοι. Την προηγούμενη Τετάρτη να είναι κοκκινισμένα τα αφημί τους, μπλοκαρισμένα, και την Παρασκευή όπως μας ενημερώνουν δεν θα γίνει πληρωμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους. Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάβτης των Ελλήνων αγροτών.
9: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
10: Κάνω φωτιές σε βόθρο με εικόνες.
11: Βρώμα να με δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
10: Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες.
12: Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
10: Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος.
13: Καταρχάς, για όσους νομίζουν ότι έχουν βρει ένα Αμερικανάκι σε μένα, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν βρει έναν κριτίκαρο.
10: Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος.
14: Νικολή, Νικολή, καπετάνιε ντερτιλή.
15: Θέλω να μου βάλεις κάτι αυτού του γελίου του Τσίπρα που μας είχε βάλει ο Θήμιος δύο αποσπάσματα που σφύριζε στους διαδρόμους. Θέλω να μου βάλεις το πρώτο που λέει ότι περπάτε και σφύριζε και αυτά, και μετά το τραγούδι που λέει σφύριξε χαρούμενα μπορεί.
16: Θυμάμαι τότε με όλη την ένταση, την αγωνία, την κούραση μου είχε κολλήσει ένας σκοπός που σφύριζα συνέχεια.
17: Σφύριζε.

0: Μετά το δεύτερο που λέει, είχε ένα σκοπό στο μυαλό του και σφυρίζει και να βάλει να τον λέει τη Μαντάμ Μέρκελ και καπάκι το τραγούδι του Πάριου που λέει σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
1: Σφύριζα το σκοπό καθώ περπατούσα σε αυτού του ατελείωτου διαδρόμου του κεντρικού κτηρίου τη Κομισιόν.
2: Σου σφυρίζω για να βγει σου σφυρίζω.
3: Μαντάμ Μέρκελ.
2: Και κρυφό μουρμουρίζω. Το δικό μας σκοπό.
0: Μετά το συνοψίζοντας που λέει και μετά του πιά μου που λέει στήριξα και έλψε. Έτσι αυτά μου ήρθαν στο μυαλό γιατί ο Τσίπρας δεν στήριζε απλά. Μας τον στήριξε.
4: Ναι, αυτό το νιώσαμε.
3: Συνοψίζοντας.
2: Αμπουργιά σκότωμα αγάπη αν σου έδινα.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
2: Κοίτα για χάρη σου πάση μου και πώς έγινα.
3: Και ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
2: Πήρες παράταση.
3: Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
2: Μην ξαναγυρίσεις. Σφύριξα και λήξες, έλειξες.
3: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
2: Σφύριξα και λήξες, έλειξες. Έλειξες.
5: Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα γίνεται.
4: Για πείτε.
5: Θέλω τους κουραμπιέδες της Ντόρας Μπακογιάννη που είχε παρουσιάσει σε μια εκπομπή του Sky.
3: Θα δοκιμάσουμε. Περιμένετε. Τώρα. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που δοκιμάζουμε δημόσια τουλάχιστον. Κουραμπιέδες Ντόρας Μπακογιάννη.
6: Δηλαδή, συγγνώμη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
7: Καλώς
6: εδώ τους έχετε φτιάξει σε αλήθεια τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Και χρόνια πολλά να
7: πούμε. Παρακαλώ πάρα πολύ. Την έφερα για να το αποδείξω σε κάποιους οι οποίοι το αμφισβητούν.
6: Αμφισβητούν τις μαγειρικές σας ικανότητες.
7: Ναι.
3: Και είναι και μπουκίτσα που βλέπετε εδώ.
7: Είναι μία από τις μεγάλες πίκρες της ζωής μου.
6: Ενδοοικογενειακή αμφισβήτηση.
7: Ενδοοικογενειακή.
6: Το καταγγείλω αυτό και
7: να
6: εγώ.
7: Να το καταγγείλετε, παρακαλώ.
6: Γιατί ήταν εξαιρετική η κουραμπιέδες.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Εγώ σας το είπα και στο διάλειμμα, το λέω και τώρα.
6: Με τρει άλλου, παιδί μου.
3: Δεν είναι σαν τι μάνα μου κουραμπιέδες. Είναι με βούτυρο κανονικό. Μυρίζουν βούτυρο όπως πρέπει
7: είναι
3: να μυρίζουν.
7: Είναι η συνταγή της προγιαγιάς μου.
5: Και την αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Βελόπουλο για κουραμπιέδες από τη Δράμα. Από κάπου τέλο πάντων στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Άντε που ήξερε η Μαρίκα να κάνει κουραμπιέδες. Που έχει να κάνει κουραμπιέδες, κουραμπιέδες Καρβάλης ρε. Παλιοκουραμπιέδες του παρακράτους του Κορονακίου. Κουραμπιέδες Καρβάλης. Έχω άδικο. Άσε με τώρα με το αμυγδαλάκι μέσα. Ξέρουν τώρα. Στην Κρήτη ξέρουν να κάνουν άλλα πράγματα. Ειδικά η Μαρίκα και ο Αείμνηστος ξέραν καλά την αρχαιολογία. Άλλο η ζαχαροπλαστική, άλλο η αρχαιολογία. Άντε, δεν μπορώ να φεύγω.
2: Έλληνα!
7: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες!
8: Μια φοβερή αφιέρωση. Με μακαρόνια με κοιμά.
4: Τι θες?
8: Εντάξει και λίγο σάκι ρουβά.
4: Καλά, έλα γεια.
8: Αλλά μου χάρηκα πάρα πολύ που σ'
4: αφιέρωσα. Εγώ να σε καλά γεια.
8: Μαλάκα. Κατευθείαν το σηκώσεις και έκανες πως δεν με ήξερες κιόλας.
1: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε? Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα. Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
1: Κύριε πρόεδρε, μου λέει.
9: Θα σου κάνω και μασά στα πόδια σου αν πονάς.
3: Μπράβο ρε παιδιά, πολύ καλή δουλειά αυτή.
9: Θα μου πιέσει ευτυχισμένος άνθρωπος επίγης.
3: Αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχομαι τα μπαλάκια και τα βαράω.
9: Θα λιμώνα καμιά μέρα σπίτι μου να δεις.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.

0: Έλα, θυμάσαι μια κυρίουλα που σου πήρε τις προάλλες πριν από καμιά 25 μέρες και σου έλεγε για το υψηλό νοητικό σας επίπεδο που είναι απίστευτο κτλ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι. Ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται το υψηλό νοητικό μας επίπεδο.
0: Ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Αυτή που έλεγε ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα δεν είναι Μονακό.
1: Τι πώς, άλλαξε τέτοια γνώμη, δεν γίνεται.
0: Από το υψηλό νοητικό σας επίπεδο. Την πείσατε, δοκίμασε το.
1: Δεν είναι. Θα το δοκιμάσω, όλα θα εκτεθείς.
2: Μου αρέσουν πολύ τα σχόλιά σας και λέω ότι ρίχνουν φως ότι φωτίζουν.
3: Πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία.
2: Θα ήθελα να σταθώ και στη δύναμη του σατυρικού λόγου σου.
3: Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Η παπαλάμπρενα γυμνή.
5: Τι λέτε?
4: Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
6: Κόσμε μου! Κόσμε μου!
4: Λάκι ξένο.
7: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
4: Πουλί χαμένο.
8: Τσιου, τσιου, τσιου.
4: Τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω άχνα.
1: Έλα.
9: Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Λίγο πιο δυνατά πες το αυτό το κάτι.
9: Έλα, μ' ακούς?
1: Ναι.
9: Ήθελα να σου πω ότι σε είδα στην παράσταση.
1: Ναι.
9: Και σε ρωτεύτηκα.
1: Οπα.
9: Και ήθελα απλά να το ξέρει. Και θέλω να σου αφαιρώσω ένα τραγούδι, μπορώ?
1: Ναι.
9: Θέλω να σου αφαιρώσω το τραγούδι του Βασίλη που λέει «Σ' αγαπώ να προσέχει».
1: So sweet. Ευχαριστώ. Όλοι παίρνετε για αφιερώσεις, κανείς δεν αφιερώνει σε μένα τίποτα. Σε ευχαριστώ.
9: Όχι, και σε σένα μπορούμε να αφιερώσουμε.
1: Μπορείτε, αλλά κανείς δεν το κάνει. Μόνο ένας φίλος μια φορά τους Queen. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Να είσαι καλά.
9: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε σένα.
1: Είσαι το μωράκι με το σγουρό, το μαλλί, το ξανθό?
9: Όχι, ίσιο.
1: Α, ίσιο, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
9: Είναι πολλές ερωτημένες μαζί σου.
1: Είναι πολλές και ψάχνουν να βγάλω άκρη κι εγώ.
9: Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη.
4: Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει.
7: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
4: Κι η καυτή σου ανάσα, το μυαλό μου θολώνει.
1: Βλέπω κύκλους.
4: Και

0: Προσοχή.
1: Λοιπόν, θέλω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ή όποια Παρασκευή τέλος πάντων. Για όλες τις μαμάδες, παιδιών αμαία και μη. Για όλες τις μαμάδες ούτως ή άλλως. Έχει και ένα βιντεάκι στο YouTube Men of Style που λέει κάτω από τα όλα. Και αναφέρεται σε αυτό.
2: Μας.
1: Το αφιερώνω και το αφιερώνω. Σεβασμός στις μαμάδες και γενικά στους γονείς μου, παιδιά αμαία.
3: Πάντα να σέβεσαι τους άλλους, αλλά κυρίως σεβάσου επιτέλους τον εαυτό σου. Κάντα όλα πουτάνα. Γιατί η στιγμή που σέβομαι τον εαυτό μου είναι ότι είναι η στιγμή που αποφασίζω να σηκώσω το φορτίο του ονείρου μου, να θέσω αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο, να θυσιάσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχουν αξία για εμένα, αλλά με κρατούν πίσω για να αποκτήσω όλα αυτά που έχουν αξία για εμένα, αλλά θα με πάνε μπροστά και κατά πάσα πιθανότητα θα μου κλείσουν το μάτι με νόημα και θα μου πούν ότι σε αυτό το ταξίδι που έχεις κάνει, κατά πάσα πιθανότητα να φτάσεις στο τέλος του, θα είσαι περήφανος που το έκανες και ίσως να θέλεις να το ξανακάνεις. Δεν πειράζει να τα γκρεμίσεις όλα, γιατί θα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις από την αρχή.

0: τα πάντα να πίνει.
1: Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι. Πέσω ατέλειωτο κουβό ταξίδι.
2: Είμαστε Έλληνες.
3: Και μην ξεχάσει που μου πες ότι την Παρασκευή θα μου βάλεις αυτό που ξέχασε την άλλη φορά. Δεν το βάλεις σωστά.
4: Το έχω ξεχάσει ήδη, για ξαναπες το.
3: Τους Paul Revere και Ray Enders μου βάλεις την κιθάρα, την εισαγωγή. Γιατί είπαμε ότι όλη η μαγιά στη hard rock είναι η κιθάρα.
4: Σωστό.
3: Έτσι το Just Like Me.

0: Απόστολε,
1: έλα.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ένα απόσπασμα όποιο θέλεις από την αφήγηση του βιβλίου του Τσίπρα και την ατάκα του Κουτσούμπα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια συνέντευξη που του ρωτάνε τι γνώμη έχετε για τον Τσίπρα. Και λέει όταν τον ξαναχρειαστεί το σύστημα θα το χρησιμοποιήσει.
2: Προτείνω να πάμε για δημοψήφισμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν γίνεται η παραμικρή νήξη στο χρέος. Επιλέγουν αυτή τη στάση όχι επειδή πιστεύουν πως η πρότασή τους είναι μια λύση, αλλά επειδή θέλουν να μας τελειώσουν. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα και αφού μας έδωσαν ένα τελεσίγραφο, να θέσουμε το τελεσίγραφό τους στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Τους κρατάνε σαν εφεδρεία. Γεροί ακόμα. Μπορεί να μην είναι άμεσα, αλλά θα τον κρατήσουν και όταν χρειαστεί, εάν χρειαστεί, τώρα μάλιστα που έχει πάρει και βραβείο μετά τις κολοτούμπες τις γνωστές και τη διακυβέρνησή του με το μνημόνιο το τρίτο, τον στηρίξαν όταν ακόμα δεν ήταν και σίγουροι, τον δοκιμάζανε.
4: Έλληνας. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα.
5: Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχεις μπάτσο στα κλαδιά.
6: Η π***α μεγαλώνει.
7: Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά.
8: Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι.
9: Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά.
10: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
11: Και θέλω να βάλεις και από Πανούση τον νεοέλληνα.

0: όταν παίρνετε η Αγελάδα.
1: Έλληνας. Είμαστε Έλληνες.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.
1: Είμαστε Έλληνες.
2: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε.
1: Μπορούμε.
2: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατρόψω αυτό το λέμε.
3: Παράθηκε λουδιασμένη τια.
4: Yes, please go on.
3: Και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά.
1: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
3: Με πάει το παπάκι στη ποταμιά. Παλαμπρένα γυμνή.
5: Το μαλλί πως είναι.
3: Χαϊδεύει δωροσυσκευή.
5: Sacralization of the room.
3: Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο.
2: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμέλο ούτε Τούρκοι.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950

0: Skymap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
1: Skymap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει Skymap.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Bayou Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
0: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26-950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators, Enframe, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί. προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων

Η ώρα είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά και 9.30 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη και ακούτε την εκπομπή Συνέ Βιβλίο στο Στίγμα 97,6. Σήμερα συνεχίζουμε να μιλάμε για παραμύθια που έγιναν βιβλία πρώτα και ταινίες μετά. Πιο έσπρε και από το χιόνι ξεκινά το παραμύθι των Γκριμ, περιγράφοντας την αιωνίως χαμογελαστή, καλοπροαίρετη σε αυτοκαταστροφικό βαθμό αφέλειας, ηρωίδα που μετέφερε στην οθόνη ο Walt Disney το 1937, ένα έργο που γνώρισε τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία που είχε διαχρονικά ταινία κινουμένων σχεδίων στον κόσμο.

Η Χιονάτη και η Επτανάνη είναι ένα παραδοσιακό ευρωπαϊκό παραμύθι. Η γνωστότερη εκδοχή του είναι αυτή που συνέλεξαν οι αδελφοί Γκριμ στο έργο τους «Παιδικά και σπιτικά παραμύθια». Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1812 με το όνομα «Η μικρή Χιονάτη». Και η προέλευση του παραμυθιού ήταν από το Σπέσαρντ της Γερμανίας.

Μια φορά και έναν καιρό, σε μια χώρα πολύ μακρινή, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Μια μέρα, σαν όλες τις άλλες μέρες, η βασίλισσα καθόταν στο δωμάτιό της και δούλευε δίπλα στο παράθυρο. Κοιτούσε έξω που χιόνιζε και κατά λάθος τρύπησε το δάχτυλό της. Τρεις σταγόνες αίμα έπεσαν πάνω στο χιόνι και η βασίλισσα κοίταξε το αίμα και είπε: «Θέλω, όταν γεννηθεί η κόρη μου, να είναι άσπρη σαν το χιόνι, κόκκινη σαν το αίμα και μαύρη σαν το ξύλο από το παράθυρό μου».

Και έτσι έγινε. Γεννήθηκε η κόρη της βασίλισσας και είχε λευκό δέρμα σαν το χιόνι, κόκκινα μάγουλα σαν το αίμα και τα μαλλιά της ήταν μαύρα σαν το ξύλο του παραθυριού. Την ονόμασαν Χιονάτη. Αργότερα όμως, όταν η Χιονάτη ήταν μικρούλα ακόμα, η βασίλισσα πέθανε και ο βασιλιάς παντρεύτηκε σύντομα μια καινούρια γυναίκα και την έκανε βασίλισσα. Μια γυναίκα που ήταν πολύ όμορφη αλλά και πολύ κακιά. Μια γυναίκα που δεν ανεχόταν να είναι καμιά πιο όμορφη από εκείνη.

Η Βγακιά Βασίλισσα είχε ένα μαγικό καθρέφτη και κάθε λίγο και λιγάκι το ρωτούσε. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, αγάπη μου και φως μου, ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου?» Και ο καθρέφτης της απαντούσε: «Βασίλισσα, Βασίλισσα, αγάπη μου και φως μου, εσύ είσαι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου». Όμως η Χιονάτη μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο όμορφη, και σιγά σιγά ήταν το ίδιο όμορφη όσο και η Βασίλισσα. Τότε μια μέρα η Βασίλισσα ρώτησε τον καθρέφτη της: «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, αγάπη μου και φως μου, ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου?» Και ο καθρέφτης απάντησε: «Βασίλισσα, Βασίλισσα, αγάπη μου και φως μου, η Χιονάτη είναι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου».

Η βασίλισσα θύμωσε πολύ. Φώναξε έναν υπηρέτη και του είπε: «Πάρε τη χιονάτη βαθιά μέσα στο δάσος και φρόντισε να μην την ξαναδώ ποτέ». Ο υπηρέτης υπάκουσε, οδήγησε τη χιονάτη στο δάσος, αλλά τη λυπήθηκε, δεν ήθελε να της κάνει κακό. Της είπε: «Δεν θα σε πειράξω, κοριτσάκι», και την άφησε και έφυγε. Ήταν βέβαια σίγουρος ότι τα άγρια ζώα θα την σκότωναν. Όμως ένιωσε καλά που την άφησε στην τύχη της και δεν τη σκότωσε ο ίδιος. Η χιονάτη περιπλανιόταν μόνη της στο δάσος, φοβισμένη, μέχρι που κάποια στιγμή το βράδυ βρήκε μια καλύβα και μπήκε μέσα για να ξεκουραστεί και να προστατευτεί. Η καλύβα ήταν καθαρή και νοικοκυρωμένη. Το τραπέζι ήταν στρωμένο με ένα λευκό τραπεζομάντιλο και πάνω υπήρχαν 7 μικρά πιάτα, 7 μικρά καρβέλια ψωμί και 7 ποτήρια με κρασί, 7 μαχαίρια και 7 πιρούνια τακτοποιημένα δίπλα στο πιάτα. Στο βάθος, δίπλα στον τοίχο, υπήρχαν 7 μικρά κρεβατάκια. Η χιονάτη ήταν κουρασμένη και πεινούσε πολύ. Έφαγε λοιπόν ένα κομματάκι από το κάθε καρβέλι και ήπιε μια γουλιά από το κάθε ποτήρι κρασί. Ξάπλωσε σε ένα από τα κρεβάτια, όμως ήταν πολύ μακρύ. Ένα άλλο ήταν πολύ κοντό. Και έτσι δοκίμασε όλα τα κρεβατάκια, μέχρι που τελικά το 7ο ήταν στα μέτρα της. Ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε.

Λίγη ώρα μετά γύρισαν οι ιδιοκτήτες της καλύβας. 7 νάνοι που ζούσαν στο δάσος και έσκαβαν το βουνό για να βρουν χρυσάφι. Μπήκαν στην καλύβα, άναψαν τις 7 λάμπες τους και αμέσως είδαν ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ο πρώτος είπε «Ποιος κάθισε στο σκαμνάκι μου?» Ο δεύτερος είπε «Ποιος έτρωγε από το πιάτο μου?» Ο τρίτος «Ποιος έφαγε το ψωμί μου?» Ο τέταρτος «Ποιος χρησιμοποίησε το κουτάλι μου?» Ο πέμπτος είπε «Ποιος έφαγε με το πιρούνι μου?» Ο έκτος «Ποιος έκοψε με το μαχαίρι μου?» Ο έβδομος είπε «Ποιος ήπια το κρασί μου?» Τότε ο πρώτος κοίταξε τριγύρω και είπε «Ποιος ξάπλωσε στο κρεβάτι μου?» Και τότε όλοι παρατήρησαν ότι κάποιος είχε χρησιμοποιήσει τα κρεβάτια τους. Ο έβδομος είπε τη χιονάτη και φώναξε τα αδέλφια του να έρθουν να δουν. Τότε όλοι πήραν τα φαναράκια τους και πλησίασαν να κοιτάξουν τη χιονάτη. «Αχ, τι όμορφο κοριτσάκι που είναι αυτό!» Αποφάσισαν να κοιμηθούν μέχρι να έρθει το πρωί, ενώ ο έβδομος νάνος κοιμήθηκε από μια ώρα στα κρεβάτια των αδελφών του. Το πρωί που ξύπνησαν όλοι, η χιονάτη είδε τους νάνους και τους είπε τι της είχε συμβεί. Οι νάνοι ήταν καλοί. Της είπαν λοιπόν να μη στεναχωριέται και ότι μπορεί να μείνει μαζί τους. Συμφώνησαν να πηγαίνουν αυτοί στη δουλειά τους και εκείνη να τους μαγειρεύει και να τους βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Please come back to bed now. I always had to wonder why you let it go. Πριν φύγουνε όμως, τις είπανε να προσέχει, να μην ανοίγει σε κανέναν, γιατί φοβόντουσαν ότι η βασίλισσα θα ανακάλυπτε ότι μένει μαζί τους. Η βασίλισσα πάλι πίστευε ότι η χιονάτη είχε πεθάνει. Ήτανε σίγουρη λοιπόν ότι αυτή ήταν η πιο όμορφη. Και έτσι πήγε στο μαγικό της καθρέφτη και τον ρώτησε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, αγάπη μου και φως μου, ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου?» Καθρέφτης όμως απάντησε «Εσύ βασίλισσά μου είσαι η πιο όμορφη σε αυτή τη χώρα, όμως πέρα, μακριά, βαθιά μέσα στο δάσος, εκεί που μένουν οι 7 νάνοι, εκεί κρύβεται η χιονάτη που είναι πιο όμορφη από σένα». Και η βασίλισσα που ήξερε ότι ο καθρέφτης δεν λέει ποτέ ψέματα, θύμωσε πάρα πολύ και κατάλαβε ότι ο υπηρέτης της την είχε προδώσει και δεν είχε σκοτώσει τη χιονάτη. Αποφάσισε λοιπόν να μεταμφιαστεί σε γριά πολύτρια μήλων και να πάει να τη βρει.

Μεταμφιέστηκε λοιπόν σε γριά και έφτασε στο σπίτι των Άνων. Χτύπησε την πόρτα και φώναξε: «Πουλάω όμορφα πράγματα». Η Χιονάτη κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε τη γριά γυναίκα. «Καλημέρα, καλή κυρία, τι έχεις να πουλήσεις?» «Καλά πράγματα, όμορφα πράγματα. Έχω κορδόνια, έχω κορδέλες σε όλα τα χρώματα». Η Χιονάτη σκέφτηκε: «Θα αφήσω τη γριούλα να μπει, φαίνεται καλή κυρία», και ξεκλείδωσε την πόρτα. «Να σε καλά», είπε η γριούλα. «Αχ, πόσο άσχημα είναι δεμένος ο κορσέ σου. Κάτσε να στον δέσω όμορφα με ένα από τα κορδόνια μου». Η Χιονάτη, που δεν κατάλαβε ότι αυτή ήταν η κακιά βασίλισσα, στάθηκε μπροστά της για να της δέσει τον κορσέ. Τότε η γριούλα έπιασε γρήγορα τα κορδόνια και τα έσφιξε τόσο δυνατά που η Χιονάτη δεν μπορούσε να πάρει ανάσα και έπεσε κάτω σαν να είχε πεθάνει. «Αυτό είναι το τέλος της», είπε η κακιά βασίλισσα και έφυγε.

Το βράδυ που γύρισαν οι αυτανάνοι, είδαν τη Χιονάτη πεσμένη στο πάτωμα και πίστεψαν ότι είχε πεθάνει. Όμως, μόλις πήγαν να σηκώσουν το σώμα της, είδαν την κορδέλα που την έσφυγε και κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Έκοψαν τα κορδόνια και άρχισε να αναπνέει και σύντομα ξαναβρήκε το χρώμα της. Είπανε στη Χιονάτη, «Η γριούλα που είδες ήταν η κακιά βασίλισσα. Γι' αυτό από εδώ και μπρος να προσέχεις και να μην ανοίγεις σε κανέναν όταν λείπουμε». Η βασίλισσα γύρισε σπίτι, γνώρισε τον καθρέφτη και αυτός της είπε ότι η Χιονάτη εξακολουθούσε να ζει. Μεταμφιέστηκε λοιπόν πάλι, πήρε μαζί της ένα δηλητηριασμένο χτένι και πήγε στο σπίτι των νεάνων. Χτύπησε και φώναξε. «Πουλάω όμορφα πράγματα». Όμως η Χιονάτη που στεκόταν στο παράθυρο απάντησε, «Δεν ανοίγω σε κανέναν». Τότε η βασίλισσα είπε, «Δεν χρειάζεται να ανοίξεις καλή μου, μόνο κοίτα τι ωραία χτένια πουλάω». Και έδωσε στη Χιονάτη από το παράθυρο το δηλητηριασμένο χτένι. Και έτσι η κοπέλα αποφάσισε να το βάλει στο μαλλιά της για να το δοκιμάσει. Και το δηλητήριο του που είχε το χτένι την έριξε κάτω ανέκστητη. Η βασίλισσα έφυγε. Οι νάνοι γυρίσανε σπίτι, τη βρήκανε πάλι ξαπλωμένη χάμων λιπόθυμη. Της βγάλαν το δηλητηριασμένο χτένι και την συνεφέρανε. Της είπανε λοιπόν να μην ανοίγει σε κανέναν. Σιγά που θα τους άκουγε αυτή. Η βασίλισσα γύρισε στο παλάτι, τάπε ένα χεράκι με τον καθρέφτη της και κατάλαβε ότι είχε αποτύχει για άλλη μια φορά. Τότε πήρε ένα μήλο, πήγε σε ένα μυστικό δωμάτιο του παλατιού και του έβαλε δηλητήριο. Απ' έξω το μήλο φαινόταν όμορφο και γευστικό, όμως όποιος το δοκίμαζε θα πέθαινε αμέσως. Μετά μεταμφιέστηκε σαν γυναίκα χωρικού και ξαναπήγε στο σπίτι των νάνων. Μόλις έφτασε, χτύπησε την πόρτα, αλλά η Χιονάτη της είπε, «Οι καλοί νάνοι με συμβούλεψαν να μην ανοίξω σε κανέναν». «Α, καλά, κάνω όπως θες», είπε η γυναίκα. «Πάρε όμως αυτό το ωραίο μήλο, το κάνω δώρο». «Όχι, δεν το θέλω», είπε η Χιονάτη. Η βασίλισσα όμως που ήταν πονηρή της είπε, «Ανόητο κορίτσι, τι φοβάσαι, μήπως είναι δηλητηριασμένο? Έλα, εσύ θα φας από τη μια μεριά και εγώ από την άλλη». Και έτσι η βασίλισσα έφαγε από τη μεριά που δεν ήταν δηλητηριασμένο το μήλο και η Χιονάτη από τη δηλητηριασμένη μεριά. Και έτσι μόλις δάγκωσε το μήλο έπεσε κάτω, πάλι ανέσθητη. «Αυτή τη φορά τίποτα δεν θα σε σώσει», είπε η βασίλισσα και γύρισε στο παλάτι της. Ρώτησε τον καθρέφτη και ο καθρέφτης της είπε, «Βασίλισσα, βασίλισσα, αγάπη μου και φως μου, εσύ η ωραιότερη γυναίκα όλου του κόσμου». Το βράδυ γύρισαν οι νάνοι και βρήκαν τη Χιονάτη στο πάτωμα. Δεν ανέπνεε και φοβήθηκαν ότι είχε πεθάνει. Τη σήκωσαν, χτένισαν τα μαλλιά της, έπλυναν το πρόσωπό της με νερό και κρασί, αλλά δεν μπορούσαν να τη συνεφέρουν. Τη ξάπλωσαν λοιπόν σε ένα κρεβάτι και τη θρηνούσαν για τρεις ολόκληρες μέρες. Σκέφτηκαν να τη θάψουν, αλλά τα μάγουλά της ήταν ακόμα κόκκινο και το πρόσωπό της έμοιαζε σαν να ήταν ζωντανή. Τότε είπαν, «Δεν θα τη θάψουμε ποτέ στο κρύο έδαφος». Την έβαλαν σε ένα γυάλινο κουτί για να μπορούν να τη βλέπουν και έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά της και ότι ήταν κόρη βασιλιά. Τοποθέτησαν το κουτί πάνω σε ένα λόφο και κάθε μέρα ένας καθόταν εκεί με τη σειρά του να την προσέχει. Τα πουλιά ήρθαν και αυτά να τη θρηνήσουν και πρώτα απ' όλα ήρθε μια κουκουβάγια, μετά ένα κοράκι και τελευταίο ένα περιστέρι. Η Χιονάτη έμεινε ξαπλωμένη για πολλά πολλά χρόνια και έμοιαζε σαν να κοιμάται. Το δέρμα της ήταν ακόμα λευκό, τα μάγουλά της κατακόκκινα και τα μαλλιά της κατάμαυρα. Μια μέρα έφτασε στο σπίτι των Άνων ένας πρίγκιπας. Είδε το κουτί, διάβασε τα γράμματα που έγραφαν ότι την έλεγαν Χιονάτη και του άρεσε πάρα πολύ.
Οπότε πρόσφερε στους νάνους λεφτά για να την πάρει μαζί του. Εκείνοι όμως του απάντησαν: «Δεν θα την αποχωριστούμε ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου». Τελικά τον λυπήθηκαν όμως από τα πολλά του τα κλάματα και του έδωσαν το κουτί με την κοπέλα. Την ώρα όμως που πήγε να σηκώσει το κουτί για να το πάρει μαζί του, το μήλο έπεσε από το στόμα της Χιονάτης και η Χιονάτη ξύπνησε και ρώτησε: «Πού βρίσκομαι?» Ο πρίγκιπας απάντησε: «Είσαι ασφαλής μαζί μου». Και της είπε την ιστορία: «Σ' αγαπώ περισσότερο από όλο τον κόσμο. Έλα μαζί μου στο παλάτι του πατέρα μου και θα γίνεις γυναίκα μου». Η Χιονάτη συμφώνησε και πήγε μαζί του. Όμως ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου ήταν και η κακιά βασίλισσα, η οποία καθώς ντυνόταν με ωραία φορέματα, ρώτησε τον καθρέφτη της πάλι ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα όλου του κόσμου και της είπε: «Εσύ κυρά μου είσαι η ομορφότερη εδώ, όμως η ομορφότερη από όλες είναι αυτή που θα παντρευτεί τον πρίγκιπα και θα γίνει νέα βασίλισσα». Όταν το άκουσε αυτό, η κακιά βασίλισσα ένιωσε οργή. Όμως η ζήλια της και η περιέργειά της ήταν τόσο μεγάλες που θέλει να πάει να δει την ύφη. Μόλις έφτασε στο γάμο και είδε ότι η ύφη ήταν η Χιονάτη, έσκασε από το κακό της και πέθανε. Η Χιονάτη και ο πρίγκιπας έζησαν και βασίλισαν ευτυχισμένοι για πολλά πολλά πολλά χρόνια.

Το 1994 ο γερμανός ιστορικός Σάντερ δημοσίευσε το δοκίμιο «Χιονάτι». Είναι παραμύθι? Στο οποίο υποστήριζε πως είχε βρει ενδείξεις ότι η Χιονάτη ήταν υπαρκτό πρόσωπο και η ιστορία της είχε εμπνεύσει τους αδελφούς Γκριμ. Σύμφωνα με τον Σάντερ, ο χαρακτήρας της Χιονάτης βασίστηκε στη ζωή της Μαργκερέτε Βον Βάλντεκ, μιας Γερμανίδας κοντέσας από τη Βαυαρία που γεννήθηκε το 1533.

0: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κορυφαία dance floors του κόσμου. Μαζί της η DJ Aiden και Panos SDR. Aurora presents Hito at Kerry Lighthouse. Sunday, July 26th. Το ηλιοβασίλεμα σβήνει. Τα beat ανεβαίνουν. Aurora presents Hito.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Στιγμή.

Στίγμα 97,6 και προχωράμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Είναι Βιβλίο. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη. Σήμερα μιλάμε για το παραμύθι της Χιονάτης και την αληθινή ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό. Η Χιονάτη λοιπόν βασίστηκε στην ζωή της Μαργκερίτ Βον Βάλντεκ, μιας Γερμανίδας κοντέσας από τη Βαβαρία που γεννήθηκε το 1533. Όταν έγινε 16 χρονών, η μητριά της, Καταρίνα του Χάτσφελντ, άρχισε να τη ζηλεύει για την ομορφιά της και για να την ξεφορτωθεί την έστειλε στις Βρυξέλλες. Εκεί η Μαργαρίτα ερωτεύτηκε έναν πρίγκιπα που αργότερα έγινε ο Φίλιππος ο Δεύτερος της Ισπανίας. Ο πατέρας και η μητριά της απέρριψαν τη σχέση γιατί ήταν πολιτικά ενοχλητική και η Μαργαρίτα πέθανε με μυστήριο τρόπο σε 21 της και υπήρχαν έντονες υποψίες ότι δηλητηριάστηκε. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο βασιλιάς της Ισπανίας, που ήταν επίσης αντίθετος στο γάμο του γιού του με την νεαρή κοντέσα, έστειλε μάλλον τους ανθρώπους του για να τη δολοφονήσουν.

Ίσως λοιπόν η Χιονάτη να ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Η Απτάνανη όμως ήτανε παραμύθι του Γκριν. Λοιπόν όχι. Ο πατέρας της Μαργαρίτας είχε στην κατοχή του αρκετά ορυχεία χαλκού και εκεί δουλεύανε πάρα πολλά παιδιά σε σκληρές συνθήκες που προκαλούσαν τον πρόωρο θάνατό τους. Όσα κατάφερναν να επιζήσουν λόγω των σκληρών συνθήκων είχαν σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης και εξαιτίας του υποσιτισμού και της σκληρής σωματικής εργασίας είχαν παραμορφωμένα άκρα. Τα παιδιά αυτά αναφέρονται συχνά όπως ως η φτωχή Νάνη.

και το δηλητηριασμένο μήλο είναι αποκλειστικά έμπνευση των Γκριμ. Σύμφωνα με τον Σάντερς, οι Γκριμ το δανείστηκαν από μια γερμανική ιστορία, πολύ διαδεδομένη, σύμφωνα με την οποία ένας ηλικιωμένος άνθρωπος συνελήφθη επειδή έδινε δηλητηριασμένα μήλα στα παιδιά που πίστευε ότι κλέβουν καρπούς από τα δέντρα του.

Μαργαρίτα γεννήθηκε στη Βορειοδυτική Γερμανία και ήταν η δεύτερη κόρη ενός ζευγαριού. Έχασε όμως τη μητέρα της όταν ήταν μόλις 4 χρονών. Από ένα πορτρέτο της που διασώθηκε ως της μέρας μας, αποκαλύπτεται η σχεδόν εξωπραγματική ομορφιά της. Φοράει ένα πανέμορφο φόρεμα και είναι ένα κοκκινομάλικο κορίτσι με αλαβάστρινο πρόσωπο και ήταν ροδόλευκη και έμοιαζε με πριγκίπισσα. Τα ορυχεία χαλκού του μπαμπά τους τα κληρονόμησε μετά το θάνατό του φυσικά ο αδελφός τους και στην πλειονότητά τους τότε οι ανθρακορύχοι ήταν παιδιά, γιατί μόνο τα παιδιά μπορούσαν να χωρέσουν σε τόσο μικρούς χώρους. Μετά το θάνατο της μητέρας της, ο πατέρας της παντρεύτηκε ξανά και η σύζυγός του Καταρίνα ήταν ευγενής. Τα γεγονότα σχετικά με τη μεταξύ του σχέση χάνονται από νωρίς, μια και όταν ήταν 16 χρονών. Ο πατέρας της την έστειλε στις Βρυξέλλες που γνώρισε και ερωτεύτηκε το Φίλιππο το Δεύτερο. Ωστόσο, ο γάμος του Ισπανού πρίγκιπα με μια κόμισσα Γερμανίδα δεν θα απέφερε κανένα πολιτικό πλεονέκτημα για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί ο θάνατός της. Σύμφωνα με τον Σάντερ, η Μαργαρίτα δηλητηριάστηκε από την Ισπανική Μυστική Αστυνομία για να αποφευθεί ένας μοργανικός γάμος με το μελλοντικό βασιλιά. Παρότι θεωρείται απίθανο να δηλητηριάστηκε με τη βοήθεια ενός μήλου, αυτή είναι μια πολύ γνωστή πρακτική. Όταν έγραψε τη διαθήκη της, όχι πολύ καιρό μετά που αρρώστησε, το χειρόγραφό της φαινόταν αλλοπρόσαλο, σαν από το χέρι ενός ανθρώπου που έτρεμε από φόβο ή που έτρεμε από τα συμπτώματα δηλητηρίασης. Όποια και να ήταν η ασθενειά της, η Μαργαρίτα Βον Βάλντεκ πέθανε το 1554 μόλις 21 χρονών.

0: Ωστόσο, με την ιστορία της Χιονάτης συνδέεται άλλη μία κοπέλα, η Μαρία Σοφία Φον Έρθαλ. Στο Λόρ, ένα μικρό γερμανικό χωριό, το 1725 γεννήθηκε η Μαρία Σοφία Φον Έρθαλ, κόρη του Φιλίπ Κριστόφ Φον Έρθαλ, τοπικού εκπροσώπου του πρίγκιπα εκλέκτορα του Μάιντς. Η ζωή της, αν και γεμάτη υποσχέσεις, άλλαξε ριζικά όταν ήταν 13 χρονών, γιατί τότε έχασε τη μητέρα της. 5 χρόνια αργότερα, το 1743, ο πατέρας της αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Η νέα του σύζυγος, Κλαούντια Ελίζαμπεθ Φον Ράινχενστάιν, λέγεται ότι ήταν μια δυναμική και δεσποτική γυναίκα που ευνοούσε μόνο τα δικά της παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Αυτό δημιούργησε μια έντονη διαμάχη μέσα στο σπίτι και αργότερα συνδέθηκε με την κακιά μητριά της Χιονάτης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας είναι ο μαγικός καθρέφτες. Οι καθρέφτες που κατασκευάζονταν στο Λόρ ήταν διάσημοι για την εξαιρετική ποιότητά τους και ένας τέτοιος καθρέφτης βρισκόταν στο κάστρο του Λόρ εκείνη την εποχή. Οι υποστηριχτές της θεωρίας πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος καθρέφτης αποτέλεσε έμπνευση για το μαγικό καθρέφτη της Χιονάτης που έλεγε πάντα την αλήθεια.
1: Come on, CeeLo Green.
2: So
1: I got
2: funky
1: your CeeLo
2: right there.
3: Yeah.
1: That thing right there got stink all over. You don't like that. Call a friend.
3: You ready?
1: Yeah.
4: Steve.
3: Let's go, Kev.

Η περιοχή γύρω από το Λόρ και συγκεκριμένα το Μπίεμπερ είναι γνωστή για τα αρχεία της. Οι στοές εξόριξης ήταν τόσο στενές που μόνο τα παιδιά μπορούσαν να τις διασχίσουν, φορώντας τις χαρακτηριστικές κουκούλες και φωτεινά ρούχα που θυμίζουν τους νάνους του παραμυθιού. Παιδιά 6-7 χρονών δούλευαν σε αυτές τις στοές. Το δάσος του Σπέσαρτ που περιέβαλε την περιοχή προσθέτει μια ακόμα διάσταση στο παραμύθι. Πυκνό και μυστηριώδες, αποτελούσε πηγή έμπνευσης για τις περιγραφές του δάσου στη Χιονάτη, όπου βρίσκει καταφύγιο από τη θετή μητέρα της. Επιπλέον στο δάσος φύονται δηλητηριώδη φυτά, όπως το νυχτολούλδο, η μπελαντόνα δηλαδή, που ίσως ενέπνευσε την ιδέα του δηλητηριασμένου μήλου.

Η Μαρία Σοφία Βον Έρθελ πέθανε το 1776 σε ηλικία 51 ετών σε μοναστήρι της Γερμανίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φαίνεται ότι τα πέρασε αποτραβηγμένη από τον κόσμο, πιθανότατα λόγω προβλημάτων υγείας. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και βρήκε καταφύγιο στη μοναστική ζωή, κάτι που ενέπνευσε ίσως την εικόνα της απομονωμένης χιονάτης που περιμένει τη σωτηρία της. I guess we had different versions of forever. Mine was for life, yours was still in someone better. Η ταφόπλακά της είχε χαθεί κατά την κατεδάφιση του ναού το 1804, αλλά η νεαρή αριστοκράτησα ήταν τυχερή. Την ανακάλυψε πρόσφατα μια οικογένεια στο σπίτι της στην πόλη Μπάρμπεκ της Βαυαρίας και τη δόρισε στο μουσείο της τοπικής αρχιεπισκοπής. Η ταφόπλακα αποτελεί πλέον πόλον έλξης για τους τουρίστες αλλά και τους περήφανους ντόπιους για τη σχέση της περιοχής τους με το παραμύθι της χιονάτης.

Ο καθρέφτης που υπήρχε στο Κάστρο Λόρ έγραφε στο αριστερό του μέρος την επιγραφή «Amour propre», αυτοεκτίμηση. Οπότε είναι προφανής ο συνδυασμός με το μαγικό καθρέφτη που ρωτούσε η μητρία της Χιονάτης ποια είναι η ομορφότερη στον κόσμο. Είχε κατασκευαστεί το 1720 και σήμερα αποτελεί ένα από τα εκθέματα του Μουσείου Σπέσαρντ. Η περιοχή του Λόρ, είπαμε ότι είναι φημισμένη για τους καθρέφτες της. Μάλιστα έλεγαν ότι οι καθρέφτες είναι τόσο καλοί που μιλούσαν και έλεγαν πάντα την αλήθεια.

Όσο για τον ιδανικό εραστή, το Φίλιππο το δεύτερο, τον ίδιο χρόνο που πέθανε η καλή του, παντρεύτηκε την βασίλισσα της Αγγλίας Μέρη, γνωστή και ως ματωμένη Μέρη, γιατί οργάνωσε θρησκευτικούς διωγμούς που αποδεκάτησαν τον πληθυσμό της χώρας της. Ήταν μια σύζυγος που ικανοποιούσε τις πολιτικές βλέψεις των Ισπανών, γιατί ο γάμος του του εξασφάλισε το θρόνο της Αγγλίας. Το 1588 ο Φίλιππος έστειλε μια τεράστια ναυτική δύναμη εναντίον της Αγγλίας, στην οποία πλέον βασίλευε η Ελισάβετ η Πρώτη. Η δύναμη αυτή έγινε γνωστή ως Ισπανική Αρμάδα και αποτελούνταν από ούτε λίγο ούτε πολύ 10.000 πλοία. Ευτυχώς για τους Βρετανούς, σχεδόν όλα βυθίστηκαν πριν φτάσουν στον προορισμό τους σε μια τρομερή καταιγίδα. Παρά την καταστροφή όμως, ο Φίλιππος επέκτηνε την κυριαρχία του στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς βασιλείς της εποχής.

Ο καθρέφτης και ο συμβολισμός του είναι πολύ ενδιαφέρον. Μιλάει για έναν κόσμο όπου η ομορφιά είναι κάτι παραπάνω από εμφάνιση. Η ομορφιά είναι εξουσία. Μόλις η βασίλισσα δεν είναι πλέον η πιο όμορφη, νιώθει τη θέση της να απειλείται. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από ζήλια. Αφορά τις φωνικές διαθέσεις που γεννά στους ανθρώπους η ανάγκη να διατηρήσουν την εξουσία και τη θέση τους. Αντιστοίχως, ο συμβολισμός του Μήλου έχει μια βαθιά βιβλική αντίχηση, φέρνοντας το νου, τον πειρασμό, την πτώση και την εξορία από την Εδέμ. Εδώ όμως η Χιονάτη δεν τιμωρείται για την ανυπακοή της, αλλά για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον κόσμο. Αντιστοίχως, το δάσος δεν είναι μόνο τόπος εξορίας, είναι ένας χώρος έξω από τον έλεγχο της κοινωνίας, ένας χώρος μεταμόρφωσης. Η Χιονάτη μπαίνει σε αυτό σαν κυνηγημένο παιδί και βγαίνει μεταφορικά μέσω του θανάτου και της Ανάστασης. Σε πολλές ιστορίες, τα δάση σηματοδοτούν το όριο ανάμεσα στο γνωστό και το άγνωστο, το πολιτισμένο και το άγριο. Είναι χώροι μεταβατικοί, στους οποίους ένας χαρακτήρας πρέπει είτε να οριμάσει είτε να εξαφανιστεί.

Όσο για την τιμωρία της βασίλισσας, που δεν ιτάται απλώς, αλλά ταπεινώνεται και σε κάποιες βερσιών του παραμυθιού αναγκάζεται να χορέψει μέχρι θανάτου με κόκκινα καυτά σιδερένια παπούτσια, είναι η ελπίδα μας για την τιμωρία των κακών, αλλά στα παραμύθια τα πράγματα είναι πάντα τραβηγμένα στα άκρα. Ένα τελετουργικό δημόσιας δικαιοσύνης, στο οποίο το κακό δεν αφαιρείται απλώς, αλλά εκτίθεται για να το δούνε όλοι.

Κάπου εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις διαφορετικές βερσιόν του παραμυθιού και τις κινηματογραφικές του εκδοχές. Καλό σας απόγευμα, να περνάτε όμορφα και να πίνετε πολύ πολύ νερό, γιατί κάνει τρομακτική ζέστη.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
4: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Στίγμα.

0: από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Στο Λαβολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything. Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
14: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμαση λεκάνης.
4: Έντομο απόθυση,
3: αρωματισμός χώρο,
4: απεντόμωση μειοκτονία,
3: προϊόντα και συσκευές ΧΑΣ,
4: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις σκοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου. Το Μέτρημα.
6: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
7: Εισιτήρια Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
7: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
6: Levante Ferries.
7: Manfredas Laundries.
6: Ξένος ATV.
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
6: Δοδόνη.
7: Expert Κλαβιανός.
6: Eyesight Optics.
7: Fresh Fruiters.
6: Φουρνάρικο.
7: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Στράντα Μαρίνα. Αλέστα. Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και Boxing Training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

έτσι καλοκαιρινά και με πολύ Latin διάθεση ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Matt Bianco, You Talk Too Much, από το Masquerader που κυκλοφόρησε πέρσι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλή ακρόαση. Run Can Can.

Williams, ο τρομπετίστας Αρτούρο Σαντοβάλ και η Αριάννα Γκράντε. Πριν από κάτι χρόνια έχει βγει αυτό. Η Αριάννα Γκράντε, εκτός από την υποκριτική, συνεχίζει να ασχολείται με το τραγούδι και μάλιστα μέσα σε αυτό το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά, βγάζει και άλμπουμ. Το άρωμα της κανέλας, να το λέμε και αυτά, αρωματίζει τον εξωτερικό και τον εσωτερικό χώρο, αλλά προσφέρει παράλληλα και μία οικονομική και οικολογική λύση στο πρόβλημα των περιστεριών που για πολλούς έχει καταντήσει πονοκέφαλος. Τώρα δεν είναι και το καλύτερο πράγμα του κόσμου να καθαρίζεις κάθε μέρα τη βεράντα σου από τις κουτσουλιές των περιστεριών. Απαπαπαπα, μακριά από μας. Όμως, τα ξυλάκια κανέλας μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε αυτό. Παίρνετε λοιπόν μερικά τέτοια ξυλάκια, τα δένετε και τα κρεμάτε στο μπαλκόνι. Τα ξυλάκια κανέλας αποθαρρύνουν τα περιστέρια και άλλα πτηνά να πλησιάσουν το μπαλκόνι σας. Λόγω της έντονης μυρωδιάς που έχει κανέλα, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν προκαλείται καμία βλάβη στα πτηνά, απλά τα κατευθύνει σε άλλες περιοχές. Το απόλυτο καλοκαιρινό cover, κάθε χρόνο το ακούμε αυτό και κάθε καλοκαίρι το λιώνουμε. Saggy in the summer.

0: Give it up to me. Όλος αυτός ο τίτλος, ο σιδηρόδρομος, ανήκει στο καινούριο του Sean Paul μαζί με την Kesia Cole εδώ. Και πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά με τον J Balvin.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: κόκκινα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26 950 25 798.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Bloodline, Alex Warren μαζί με τον Jelly Roll. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέ στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Έρχεται η Taylor Swift με το Opa Light και αμέσως μετά η αγαπημένη Cannons.

Ωραίο τραγούδι. Είναι από αυτά τα τραγούδια που κυλάνε πάρα πολύ όμορφα, τα ακούς και νιώθεις καλά. Αυτή ήταν η Κάνουνς. Και ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι προγραμματισμένος να αποφεύγει τις δυσκολίες. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το λέμε εμείς, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Ειδικά αν πρόκειται να πάτε σε κάποιο γυμναστήριο ή έχετε προγραμματίσει να πάτε για περπάτημα, λέτε πω πού να τρέχω τώρα, βαριέμαι. Σε αυτό λοιπόν δεν φταίτε εσείς ακριβώς, αλλά ο εγκέφαλός σας που έχει εξελιχθεί ώστε να εξοικονομεί ενέργεια και να αποφεύγει τα πολλά πολλά. Ξέρετε τι φταίει γι' αυτό? Η ώρα που έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει πρωί, είστε πρωινός τύπος, οπότε οι κατάλληλες ώρες για να πάτε να γυμναστείτε είναι το πρωί. Αν είστε βραδινός τύπος όμως, καλύτερες επιδόσεις έχετε το βράδυ. Ολίβια Ροντρίγκο για τη συνέχεια, Drop Dead, και σαν να μου φαίνεται ότι προσπαθεί να αντιγράψει και λίγο την Taylor Swift.

ο γερμανικής καταγωγής Tim Kamrad. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, τα χρώματα που κυριαρχούν στα πέδιλα και τα σανδάλια είναι τα παλ, για φέτος τώρα αυτό. Απαλό ροζ, απαλό μπλε, απαλό κίτρινο, άσπρο, παλ χρωματάκια και καλοκαιρινά. Πάμε πίσω στο χρόνο, PYT, από τον υπέροχο, μοναδικό και αείμνηστο Michael Jackson. Pretty Young Thing.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Ιταλούς Γκαζάρα που επέστρεψαν δισκογραφικά με ένα άλμπουμ γεμάτο remix, The Spirit of Summer.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του.

Το έχουμε σημειώσει ήδη στα πιο ταξιδιάρικα του φετινού καλοκαιριού. Λόρα Περγκολίζη, αλλιώς LP, επέστρεψε με ολοκένουργιο, Σέλι. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα. Και ακριβώς εκεί μας πήγε το προηγούμενο, Κρουάνκ Μπεν, So We Won't Forget. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack.gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και καλή ακρόαση φυσικά.

Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει αρκετό καιρό, παραμένει στα charts και πραγματικά είναι πάρα πολύ αγαπημένο. Lola Young περιγράφει τα δικά της προσωπικά θέματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την ίδια. Πάρα πολλοί κόσμος έχει διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και τα μικρόβια θα εντοπίζονται από ό,τι διαβάζω εδώ και θα εξουδετερώνονται στο κοντινό μέλλον από ρομποτάκια 50 φορές μικρότερα από μια τρίχα των μαλλιών σας. Αυτά θα είναι τα λεγόμενα νανορομπότ που με τη βοήθεια επιστημόνων θα μπορούν να εντοπίζουν τα βακτήρια σε πάρα πολλές μορφές τους. Είναι απίστευτα ανθεκτικά και κινούνται με φως. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά στην βιοιατρική ή την μικροβιολογία. Γιατί όχι.

Έτσι ήταν οι House επιτυχίες στα late 80s με αρχές 90s, Αντίβα και Thank You. Μεγάλη επιτυχία της Αντίβα, όπως και το Respect που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την εποχή. Και από τη House του χθες στη House του σήμερα, Λούκας Αόκι μαζί με τον Πορτορικανό

Νομίζω ότι πιο αισιόδοξος τίτλος από αυτόν δεν υπάρχει. Joy. Και έτσι χαρούμενα και ανεβαστικά πάμε στο break που έρχεται σε λίγα λεπτά. Ο Guy James Robin, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Jonas Blue, Άγγλος DJ και παραγωγός δίσκων αλλά και remixer, εδώ μαζί με το Βραζιλιάνο Malib, Edge of Desire, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Μποφίλιου. Καραμουρατίδης. Ευαγγελάτους. Το μέτρημα.
6: Υπαίθριο θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα.
5: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
6: Εισιτήρια Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή. Banana Baya.
5: Levante Ferries.
6: Manfredas Laundries.
5: Ξένος ATV.
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
6: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
5: Δοδόνη.
6: Expert Κλαβιανός.
5: Eyesight Optics.
6: Fresh Fruiters.
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
16: Στίγμα.
17: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
18: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τι υπέροχη φωνή, Σιένα Σπάιρο, The Visitor. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, Έλενα Γαβρεσέα, για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Και πάμε πίσω στο χρόνο, 20 Νοεμβρίου του 2003. Ο ύμνιστος Μάικλ Τζάκσον, One More Chance. Όσοι δεν έχετε δει την βιογραφική ταινία Μάικλ, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα παιχτεί και στα θερινά σινεμά, αν δεν παίζετε.

Αξιοπρεπέστατο cover από τον Άγγλο Λεφλέξ μαζί με την Καρίνε Σεβαλιέ. Το original θα θυμάστε ότι ανήκει στην αϊμνηστή Whitney Houston με τον Jermaine Jackson, ένα από τα αδέρφια του Michael. Και αλλαγή στο μουσικό ύφος με ένα κομμάτι που έχουμε λιώσει στην κυριολεξία. Εδώ και αρκετούς μήνες το ακούμε παρέα και κάθε φορά που το ακούμε το λατρεύουμε το ίδιο. Ella Langley και Choosing Texas.

Back on the Chain Gang, αυτοί που έφυγαν ήταν οι Pretenders. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1984, παρότι γράφτηκε το 82 και κυκλοφόρησε λίγο μετά το θάνατο του κιθαρίστα του group. Θα κάνουμε άλλο ένα flashback, πλησιάζοντας το τέλος, πηγαίνοντας τον Απρίλιο του 87 και σε ένα αγαπημένο βρετανικό δίδυμο, τους Johnny Hay Jazz. Και το κάνουμε αυτό το flashback γιατί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Calvin Hayes, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου, πάρα πολύ νέος, 63 ετών. Δύο τραγούδια λοιπόν των Johnny Hay Jazz για το φινάλε, ξεκινώντας με το Shattered Dreams.

Έτσι λοιπόν, με δύο back-to-back τραγούδια από τους Johnny Hey Jazz θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Σατε Dreams, αυτό που έφυγε. Turn back the clock, αυτό που έρχεται. Ελένα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Turn back the clock. Μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις στην πραγματικότητα, να γυρίσεις το χρόνο πίσω δηλαδή. Μπορείς όμως να το κάνεις άφοβα μέσα από τη μουσική και όχι μόνο μία φορά. Οι αναμνήσεις ξαναζούν μέσα από αγαπημένα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron,

0: Πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
3: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
2: Levante Ferries,
3: Manfredas Laundries,
2: Ξένος ATV,
3: Ορανών Καπαρέλης.
2: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
3: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
2: Δοδόνη,
3: Expert Κλαβιανός,
2: Eyesight Optics,
3: Fresh Fruiters,
2: Φουρνάρικο,
3: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Strada Marina, Αλέστα, Σταθμός.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
7: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
7: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
12: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
13: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
4: Stigma Radio.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.